sun don't shine in your TV. Listen up and I'll tell a story.

0: 13 μήνες.
1: 21. Πόσο ήσασταν?

πλατεία. Σπορεινά χωρί να δίνει σημασία. Σκέφτεσαι μόνο ένα τυχαίο συνδυασμό. Απαριθμό για ένα σύστημα προπό. Και ένα λαχείο στην πίστα του ευκολλημένο. Που τύχη το θέλε να μείνει πεταμένο. Ένα ρυθμό τη φωγεινά στο μυαλό σου. Σαν ένα ποδήλατο στη μέση του δρόμου. Έπαιξε και χάσε. Μα κάποια μέρα θα καταλάβει πω ο κόσμο μένει ίδιο. Δεν πε τι να αλλάζει, να προκαλεί να γελά.

Σάββατο βράδυ. Κοιτάς τον κόσμο που χωρέσει και τον κόσμο που δουλεύει. Ένας φίλος σου περνά, χαιρετά και φεύγει. Δεν υπάρχει νόημα, ο ρυθμός ανεβαίνει. Υπάρχει μόνο το κορμί σου και κάπως οι άλλοι. Είχες σχέση που σου πει γιατί είναι Σάββατο βράδυ. Σάββατο βράδυ σε μια γωνία. Σκέφτεσαι τι είναι αυτό που έχει πιο μεγάλη σημασία. Η θέση των άστρων ή η παγκόσμια ιστορία. Ένας μεγάλος έρωτας ή μια απλή συνουσία. Πιο τρελός ο κόσμος δεν θα μπορούσε να υπάρξει. Στους πλούσιους μεσαίους εργατική τάξη. Σε χτυπάνε και νομίζεις ότι και προοδεύεις. Γίνα και χτύπα τους με όλα αυτά που εσύ πιστεύει απλά μια αιτία. Να μπορείς να γελάς απλά κάποια στοίχη. Να μπορείς να τραγουδάς την ψυχή μου. Είναι τόσο πειρασμένη σαν μια τίγρη που είναι στο κλουβί κλεισμένη. Κοίταξε, η ζωή μας ανοίγει, δεν θα χαθούμε. Γιατί ένας δρόμος ανοίγει.

ですね。

Σάββατο νύχτα, στο ρολόι στην πλατεία παραμένεις μια ζωή. Στην αλητεία με ένα σκύλο που γαυγίζει, όποιον πέρασε αυτό είναι το τίποτα. Και εκεί του λεωφορείου στάση από το χρόνο δικτά. Όταν περνάει πως νιώθονται ενώ συνορεύεσαι. Η αγάπη πέφτει στα χιόνια μια ιστορία από κι δυο. Είμαστε δεμένοι, χαμένοι στο διάστημα. Μα ποτέ χωρισμένοι, κυνηγμένοι κι δυο. Στο δικό μου πατώ μέχρι το σπίτι σου κι εκεί. Σε ένα στρώμα διπλό δύναμη του ουρανού. Δύναμη της αγάπης, ελευθερία στην έκφραση. Ζωή δίχως τάξη, τι αργά που ο ήλιος ανεβαίνει. Και αυτό που ήθελα να γίνει, τόσο ξεμακραίνεται στην πρωινή δροσιά. Πάνω στα φύλλα μέσα στα μάτια μου. Τοπία κατηγράζει μου την αγάπη σου. Για να πετάξω και ένα άλλο κόσμο να ζήσω να πεθάνω. Δώσε τη χαρά σε αυτούς που πονάνε, στα αδέρφια μου, σε τέτοιου νοητεία να γελάνε. Hey. Ξέσαι να μιλάω, λέει να φύγουμε μαζί.

0: Άλλωστε είμαι τέταρτης γενιάς δικηγόρος και ο γιος μου θα είναι πέμπτης.
1: Ο γιος σας.
0: Ο γιος
1: σας πόσο χρονών.
0: Ο γιος μου γίνεται τον Ιούλιο 13 χρονών. Ο εκπληκτικός γιος μου ο Βίκτορας.
1: Ο Βίκτορας.

που σε ένοιαζε ήταν ανέβηση μια σκηνή, γιατί έτρεμε το έδαφος πάντα κατά από τα πόδια σου. Ένα σύντομο χιλιόμετρο αλευκός θόρυβος, καυτό και τρυφερό την ίδια στιγμή, σε στέλνει πίσω στην κοιλιά της μάνας σου. Μέσα στη μήτρα, κλείνεις τα μάτια και ανακύλωσε τα χρώματα είναι δύο, μαύρο και κόκκινο. Όπως την πρώτη φορά ψιθύρισες αντίο και έφυγες χωρίς να πρέπει. Και γύρισες χωρίς να πρέπει. Στο δέρμα σου χαρτογραφήθηκε μια ολόκληρη εποχή. Τα λιμάνια, τα τρένα, η άσφαλτος, η ανοχή που δείξαμε στους ιδιοκτήτες αυτής της πόλης. Τα γαμμένα τα νότια, τα βόρεια με τα σύνορα. Μια μέρα η πομπή για τα ελευσίνια θα αλλάξει κατεύθυνση. Οι μίστες θα γυρίσουν ντροπή στα σπίτια τους. Η ιερά οδός θα καθαρίσει από την πίσα και τα λάδια. Οι μαρκίζες με τον νέο θα σκάνε σαν πρωτεχνήματα. Και ένα ξεχασμένο αυτοκίνητο στο κόμβο της Θηβών θα καλυφθεί και αυτό από χαμομήλι.

فعلاً ستنا كانت من ملعب فاف جميع أبو شبادة كلم نيكم ومزورة لغفت ناكشن بشيئة تضافني فتان مشبيتي كاف فرق καλύτερα كافي مسمري ستمية σε μια τηλεόραση από ένα ανοιχτό παράθυρο του Σοκράτους. Μια Ελένη την ρωτήκεται πώς ερμηνείς έχει το κιάνι. Κάθε βράδυ στις 8, σε λίγο πολιτική εγώ. Η σάλπικα που έχω γραφημένη θα στέλνει τους φαντάρους στα κρεβάτια τους. Και στο δάσο με τα λιγότερα δέντρα στον κόσμο. Τα μάτια σου σιγά σιγά θα παίρνουν τη θέση των δικών μου.

στο σαλόνι ο χρυσός τοίχος έχει σκάσει από την υγρασία. Και είναι μαύρος τώρα. Και είναι κόκκινος. Και είναι έτοιμος να πέσει. Θα τον βάφουμε. Θα τον βάφουμε και σ' αντέξει.

0: belly of their lungs. Binary solo.
1: 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000

such a drag.

Είμεθα ελεύθερη, βεβαίως, βεβαίως. Και ενίοτε ενημερωτική, ευέλικτη και πολλά άλλα. Σωστά. Ωστόσο κάποιος, ενώ περπατάμε, καμαρωτεί, τραβάει το δρόμο κάτω από τα πόδια μας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σήμερα ψηφίζει για το chat control.

Ακούσατε κάτι, είδατε κάτι? Γίνατε με κάποιο τρόπο μάρτυρες μιας προαναγγελθήσας δολοφονίας. Για μια ακόμα φορά αυτής της ελευθερίας. Καθώς η ελευθερία δεν σκοτώνεται κατευθείαν.

Η οριζόντια παρακολούθηση των ιδιωτικών συνομιλιών δεν είναι αναγκαίο κακό όπως παρουσιάζεται. Είναι η κατάργηση της ιδιωτικότητας, αντίκειται τουλάχιστον στην αρχή της αναλογικότητας και οδηγεί σε μια πλήρη οργουελική φυλακή που ελέγχει το μυαλό και φημώνει το στόμα. Πρώτα θα λογοκρίνεις τη σκέψη σου και μετά θα την γράψεις για να αποφύγεις ενδεχόμενες συνέπειες. Εφαρμόζεις πλαίσιο καταστολής της σκέψης και επειδή θα το κάνεις εσύ ο ίδιος, αυτό μπορεί να περάσει ακραία και ως δική σου ελεύθερη βούληση. Φρικώδες. Σου θυμίζει κάτι? Εμένα επειδή μου θυμίζει. Εδώ πατάω escape και επιβιβάζομαι στο μαγικό χαλί της φαντασίας μου για ένα ταξίδι εκεί όπου δεν χρειάζεται να με προστατεύουν οι προστάτες, ούτε να με σώζουν οι κάθε είδους επίδοξοι σωτήρες.

Η ελευθερία δεν σκοτώνεται κατευθείαν, δολοφονείται αργά, αφαιρώντας σταδιακά κάθε ένα από τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα. Μία μαργαρίτα, όταν αφαιρεθούν ένα προς ένα τα πέταλά της και τα φύλλα της, στο τέλος δεν παραμένει μαργαρίτα.

Για την ιστορία, η όλη διαδικασία για το chat control έχει ως εξής. Αρχικά υπήρξε απόρριψη της μαζικής άρρωσης. Το Μάρτιο η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είχε απορρίψει την πρόταση που επέτρεπε στις εταιρείες να σαρώνουν αδιακρίτως τα κρυπτογραφημένα ιδιωτικά μηνύματα. Στη συνέχεια, πριν από 2 μέρες, 7 Εβδόμου, έγινε μία ανατροπή διαδικασίας. Το Ευρωκοινοβούλιο ψήφισε υπέρ μίας επίγουσας διαδικασίας με 331 ψήφους υπέρ, 304 κατά και 11 αποχές. Θα πούμε μετά ποια είναι αυτή η επίγουσα διαδικασία και γιατί έγινε. Αυτό επέτρεψε να επαναφερθεί η προσυζήτηση το αμφιλεγόμενο προσωρινό καθεστώς άρρωσης των μηνυμάτων Chat Control 1.0. Στη συνέχεια υπήρξε παράταση των μέτρων. Παράλληλα τα κράτη-μέλη μέσω Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν να παραταθεί το προσωρινό νομικό πλαίσιο που επιτρέπει στις πλατφόρμες όπως το Messenger και το WhatsApp να λαμβάνουν εθελοντικά μέτρα για τον εντοπισμό υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών. Το μέλλον τώρα του νόμου. Η οριστική έκβαση του νομοσχεδίου απαιτεί τη διενέργεια αποφασιστικής ψηφοφορίας για να καταψηφιστεί, να τροποποιηθεί. Η επαναφορά του μέτρου απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία 361 ψήφων. Ο συγκεκριμένος κανονισμός έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από ειδικούς σε θέματα κυβερνοασφάλειας, εταιρείας τεχνολογίας και οργανώσεων ψηφιακών ελευθεριών, καθώς υποστηρίζουν ότι η μαζική σάρωση υπονομεύει την ασφάλεια της end-to-end κρυπτογράφησης.

ποια ήταν η επίγουσα διαδικασία? Πρόκειται για μία νομοθετική παράκαμψη, χρήση του Urgent Procedure, των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που επέτρεψε να επαναφερθεί εσπευσμένα προς ψήφιση η παράταση του προσωρινού καθεστώτος άρρωσης των μηνυμάτων, γνωστό και ως Chat Control 1.0. Γιατί έγινε αυτή η διαδικασία? Η διαδικασία αυτή ενεργοποιήθηκε για δύο λόγους. Πρώτον, είχε λήξει το προηγούμενο νομικό πλαίσιο. Η προσωρινή εξαίρεση από τους κανόνες ιδιωτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία θα επέτρεπε σε τεχνολογικούς κολοσσούς όπως η Meta, η Google και η Microsoft να σαρώνουν εθελοντικά τα μηνύματα για τον εντοπισμό υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, CSAM, είχε λήξει επίσημα στις 3 Απριλίου του 2026. Και δεύτερον, η προηγούμενη καταψήφιση από το Κοινοβούλιο στις 26 Μαρτίου του 2026, είχε γίνει με διαφορά μόνο μίας ψήφου. Η παράταση αυτού του καθεστώτος, θεωρώντας ότι παραβιάζει θεμελιώδη δικαιώματα, άνοιξε ένα νομικό κενό μετά τον Απρίλιο και οι κυβερνήσεις ευρωπαϊκές, το Συμβούλιο της Ευρώπης δηλαδή, στο Συμβούλιο της Ευρώπης, οι υποστηρικτές του νομοσχεδίου χρησιμοποιούσαν την επίγουσα διαδικασία για να παρακάμψουν την προηγούμενη αρνητική ετοιμιγορία του Κοινοβουλίου και να επαναφέρουν άμεσα το θέμα προς τελική ψήφιση, η οποία ορίστηκε για σήμερα, 5η-9η Ιουλίου.

Η βασική διαφορά μεταξύ Chat Control 1.0 και Chat Control 2.0 έγκειται στο προαιρετικό ή υποχρεωτικό χαρακτήρα του ελέγχου, καθώς και στο αν επηρεάζεται η κρυπτογραφημένη επικοινωνία end-to-end and encryption. Οι δύο προτάσεις διαφέρουν ριζικά στα εξής σημεία. Chat Control 1.0, προσωρινό καθεστώς. Η εθελοντική εφαρμογή επιτρέπει στις εταιρείες τεχνολογίας, π.χ. Meta, Google, Microsoft, αν το επιθυμούν οι ίδιες να σαρώνουν τα μηνύματα, δεν τις υποχρεώνει. Όχι σε κρυπτογραφημένα μηνύματα. Εφαρμόζεται μόνο σε μη κρυπτογραφημένες υπηρεσίες, όπως τα απλά μηνύματα στο Facebook Messenger ή στα email. Δεν μπορεί να σπάσει το end-to-end, την end-to-end κρυπτογράφηση εφαρμογών όπως το Signal ή το WhatsApp. Πεδίο ελέγχου εστιάζει κυρίως στην ανίχνευση ήδη γνωστών και καταγεγραμμένων υλικών σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, CSAM. Η νομική του φύση πρόκειται για μία προσωρινή παρέκκληση, derogation, από την Ευρωπαϊκή Οδηγία για την Προστασία της Ιδιωτικής Ζωής στις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες, e-privacy.

Chat Control 2.0. Μόνιμος κανονισμός. Καθολική υποχρέωση. Μετατρέπει τον έλεγχο σε μόνιμη υποχρέωση. Εάν μία αρχή εκδώσει εντολή ανίχνευσης, η πλατφόρμα είναι υποχρεωμένη να σαρώσει το περιεχόμενο. Απειλή για την κρυπτογράφηση. Απαιτεί από τις πλατφόρμες να ελέγχουν τα μηνύματα πριν αυτά κρυπτογραφηθούν. Client-side scanning. Ή να εγκαταστήσουν πίσω πόρτες, backdoors. Αυτό πραγματικά καταστρέφει την ασφάλεια των end-to-end κρυπτογραφημένων εφαρμογών όπως Viber, WhatsApp, Signal. Χρήση τεχνητής νοημοσύνης, AI. Επιβάλλει την χρήση αλγορίθμων για ανίχνευση όχι μόνο γνωστού υλικού, αλλά και νέου άγνωστου υλικού, καθώς για τον εντοπισμό ύποπτης συμπεριφοράς, grooming. Αυτό αυξάνει κατακόρυφα τον κίνδυνο λανθασμένων διαγνώσεων, false positives, σε απλές ιδιωτικές συνομιλίες πολιτών, η νομική του φύση. Πρόκειται για ένα μόνιμο οριζόντιο κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, CSAR, που θα αντικαταστήσει μόνιμα το παλιό πλαίσιο. Κάθε τετελεσμένη πράξη περιορισμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μου ξεσκίζουν την ψυχή. Κάνοντάς την χαρτοπόλεμο και μετά φυσάω στα μούτρα αυτού που κάποτε αποκαλούσα πραγματικότητα. Τι αξίζει πραγματικά και τι είναι το πραγματικά.

Έχοντας ήδη μπει στη ζώνη των επιδέξεων κιθαριστικών ερεθισμάτων, επιλέγω τώρα που μπορώ ακόμα να σταθώ στο σημείο μηδέν. Και χαίρομαι, και να χαίρομαι, όσο μπορώ, αντί για να λυπάμαι. Επιτρέποντας στον εαυτό μου αυτή τη μικρή αλλά τόσο ανίποτα ποιοτική εμπειρία.

Και μένοντας λίγο ακόμα, πέρασα να πω ένα γεια στο Σονάκο, το φίλο μου τον καλό, και να ανακαλέσω στη μνήμη μου τη διαφορά του γιατί κάποιοι πολλοί προσπαθούν να παίξουν, ενώ κάποιοι σπάνιοι απλά είναι rock and roll.

Και εδώ ξεφορτώνω. Αναγκαστικά. Ο φασισμός δεν επιβάλλεται από μόνος του, χωρίς εμάς. Όλα γίνονται ενώ τα επιτρέπουμε.

Και εδώ κάπου θα σας αφήσω και για σήμερα και για το καλοκαίρι. Θα σας αφήσω λέγοντας όμως κάτι το οποίο ανήκει στον πάλι ποτέ πνευματικό μου. Δεν κινδυνεύουμε από αυτούς που δεν μας μοιάζουν, αλλά από αυτούς που μας προστατεύουν. Καλό καλοκαίρι και γένετε.

Γεια σας. Πώς είμαστε, αντέχουμε? Ξεκινήσαμε να φεύγουμε ή περιμένουμε? Πάντως, εντάξει. Να και η καλοκαιρινή βροχούλα, δεν έχουμε παράπονο. Κλίμα τροπικό, έτσι να βράσουμε λίγο μετά τη βροχή. Να φοράσεις κλειστό παπούτσι, γιατί μπορεί να βρέξει και το απόγευμα και ίσως και αύριο. Και μια ομπρελίτσα, εντάξει. Προαιρετικά. Η εντύπωσή μου πάντως από τους δρόμους γενικότερα είναι πως δεν έχουν χαλαρώσει και πολύ τα πράγματα από κίνηση. Δεν ξέρω τι νομίζεις εσύ, πως το βλέπεις. Στη γειτονιά μου δε, καμία αλλαγή έτσι. Ξακολουθώ κάθε μέρα να ψάχνω αυτή τη μία θέση που μου αντιστοιχεί. Είναι σε ακτίνα περίπου 2 τετραγώνων από την πολυκατοικία. Πραγματικά είναι λες και είναι μετρημένες για τον καθέναν μας εκεί στη γειτονιά. Πάλι καλά βέβαια. Και για να μην ξεχνιόμαστε, είμαι η Αφροδίτη. Σας παρουσιάζω κάθε Πέμπτη αυτήν εδώ την εκπομπή, κάθε Πέμπτη στις 3, με τίτλο Rock Around Rocksteady. Είναι η εβδομαδιαία επιλογή μου από μουσικές και τα προσωπικά παραλυρήματα που τη συνοδεύουν. Βεβαίως, τον αγαπημένο Strummer Radio. Η αρχή σήμερα έγινε με την τουρκογερμανίδα Aleph Lenz και τις πολύ πολυεθέρειες μουσικές της. Αυτό ήταν το Dawn, στην όχι όμως original εκδοχή του, αλλά στην drone version του με την παρέμβαση του Jazz Show. Και συνεχίζουμε με ουράνιες πάλι μελωδίες από την Beth Orton και Celestial Light.

Από το πολύ φως που έρχεται από ψηλά της Beth Orton, μεταπηδάμε σε ένα πιο σκοτεινό ντουέτο που επικαλείται το σκοτάδι και εμπνέεται από μεσαιωνικές μελωδίες. Είναι η τελενοβέλα από το Τέξας και εδώ έρχονται με το Ring of Stones.

Αυτό δεν είναι απ' έξω. Είναι από το τραγούδι που μόλις ακούσαμε. Πάρα πολύ καλό το timing, δεν μπορώ να πω. Αλλά ρε παιδιά, τι θα ήμασταν χωρίς τα σκοτάδια μας, χωρίς τους φόβους μας, χωρίς τις ελπίδες μας. Θα ήμασταν κάποιοι άλλοι, λογικά. Αλλά ποιοι? Μήπως τελικά όλα αυτά κάπου μας οδηγούν τελικά? Θανάσης Τζίνκοβιτς για τη συνέχεια και της ελπίδας μου το τόξο.

Χαρτίζω μοναχός μου. Αν τα διαλύσω, ποιος θα είναι ο εαυτός μου? Πόσο φοβάμαι. Δίχως τους φόβους μου, ποιος θα είμαι? Ίσως θα είμαι ένας άλλος, μα ο ουρανός πιο μεγάλος. Θάρρο θα ανοίγει μπροστά μου. Αυτά τα τείχη, αν θελήσω να τεινάξω, ίσως μπορέσω να πετάξω.

και αυτά.

Πάντα αντιμετωπίζομαι ενδιαφέρον και περιέργεια τα τραγούδια που μένουν ατελείωτα ή ανέκδοτα για πολλά χρόνια και τελικά κάποια στιγμή καταφέρνουν και βρίσκουν το δρόμο στο φως, όταν οι συνθήκες το επιτρέπουν συνήθως. Να, για παράδειγμα, είναι αυτό το τραγούδι, το «There Goes the Night», των Cold War Kids, που κυκλοφόρησε φέτος 20 χρόνια μετά την αρχική δημιουργία του.

Ενώ το There Goes the Night έχει μέσα του πολύ από την νοσταλγία του χρόνου και των στιγμών που περνάνε, το Pulse της Laura Veirs έχει φτιαχτεί, έχει δημιουργηθεί για να μεταδώσει την ελπίδα ότι τα καλά πράγματα είναι μπροστά και έρχονται ακόμα και εν μέσω χάους και καταστροφής.

Και ενώ η ανταπόκριση από το κέντρο της πόλης δίνει συννεφιά, ακόμα έχει σκοτεινιάσει πάλι εδώ στο στούντιο, εμείς μουσικά πεταγόμαστε στην άλλη ακτή της Αμερικής και από το Portland που ήμασταν με τη Laura Veris, θα πάμε στη Νέα Υόρκη να βρούμε τους Widow's Peak και να ακούσουμε το Angel Number.

Ντουέτο είναι η Widow Speak, ντουέτο είναι και οι Soft Palms που έρχονται σε λίγο, οι οποίοι επιπλέον είναι Husband and Wife και είναι η Scott Montago και η Julia Kugel. Αυτοχαρακτηρίζονται ως DIY musicians και ηχογραφούν, λένε, στο δικό τους house studio. Ίσως για όλους αυτούς τους λόγους έκαναν 5 χρόνια για να βγάλουν το άλμπουμ τους, λέω εγώ τώρα. Έκος το άλμπουμ λοιπόν, Dog and Bone το τραγούδι.

Βλέπεις πως σήμερα οι επιλογές περιλαμβάνουν κυρίως έτσι γλυκές ήρεμες μελωδίες, αλλά και με ωραία δυνατά σόλο ακούσαμε νωρίτερα και ωραίες κιθάρες. Έτσι κάπως ήρεμα θα συνεχίσουμε και με τους Σουηδούς, Le Big Bird και το Beginner's Luck. Και λέμε και ένα γεια στον Ηρακλή, καλώς ήρθες Ηρακλή, που είναι εδώ κοντά μας.

Και κοντεύοντας στο τέλος της εκπομπής, λίγο να ανεβάσουμε ρυθμούς και τάσεις με λίγο Ινδονησιακό, psychedelic rock. Δεν μπορέσα να βρω και πολλά πράγματα για τους συγκεκριμένους Ινδονήσιους φίλους μας, τους Νταλί, το οποίο προκύπτει από τη φράση Dried and Luminous Ink. Astral Tide είναι το άλμπουμ τους, αν θες να το ψάξεις, και Long Howl το τραγούδι που θα ακούσουμε.

Έτσι λοιπόν και σήμερα, έτσι πάει και η ιστορία. Τελευταίο τραγούδι έρχεται από τους Anjin de Poitrine. Έχει γίνει λίγο χαμούλης με αυτούς τελευταία. Θα ακούσουμε το Sherpa από το άλμπουμ τους Volume 1, το πρώτο ουσιαστικά. Σας χαιρετώ, καλή υπόλοιπη εβδομάδα. Να προσέχετε, να περνάτε καλά. Σας αφήνω εδώ με τον Ηρακλή και το ράδιο Ταγκέρι. Και στην επόμενη Πέμπτη στις 3, το νου σας.

Περίεργος καιρός σήμερα. Κάπως συννεφιασμένος. Είμαι και εγώ λίγο πιο συννεφιασμένος. Σήμερα μας αποχαιρέτησε μετά από αρκετή ταλαιπωρία, οφείλω να ομολογήσω, η Πάολα Ρεβενιώτη, η γνωστότερη ίσως Ελληνίδα τραβεστή, επιμένω στον όρο τραβεστή, μην τσαντίζεστε, η politically correct. Εμείς όταν τα γνωρίζαμε αυτά, δεν υπήρχε τρανς, υπήρχε τραβεστή. Λοιπόν, αγωνίστρια, ακτιβίστρια πραγματική, του δρόμου δηλαδή, όχι του διδακτορικού. Πάολα ήταν ένας πολύ ξεχωριστός άνθρωπος. Μόνο όταν τη γνώριζες καλά μπορούσες να πιάσεις τα χούγια της, αλλιώς δεν ήταν και εύκολο. Οι πιο παλιοί δεν χρωστάγανε πολλά. Έχει κάνει πάρα πολλά. Εμένα με είχε επηρεάσει και πάρα πολύ και με το κράξιμο που εξέδιδε. Την πρώτη ακτιβίστικη γκέι εφημερίδα με βασικό τίτλο «Κάθε δουλειά που πληρώνεται είναι πορνεία». Μερικές φορές σε σημαδεύουν αυτά τα πράγματα. Τέλος πάντων, καλή της ώρα. Δεν ξέρω τι θα γίνει με κηδείες και με τέτοια πράγματα. Έτσι κι αλλιώς θεωρούμε ότι η ζωή είναι να τα λέμε με τους φίλους μας, όχι στις κηδείες. Αυτά. Μαζί σας για 2 ώρες. Κατά τα άλλα η διάθεση είναι καλή. Υπάρχει και αυτό το έτσι λίγο κουφό απογευματιάτικο. Έβρεξε 2 φορές. Είμαστε λίγο έτσι σε σκοταδερό στούντιο και γουστάρουμε. Μόλις αποχαιρέτησα και την Αφροδίτη και περιμένω βέβαια τον Σερπάνο. Ξεκινήσαμε με την Μαρίνα Ντεμέλο. Το κομμάτι λεγόταν Ντεζαβί από το δίσκο που λέγεται Ντεσάγκουα. Είναι βραζιλιάνα συνθέτηδα και χειρίστρια της άρπας. Σας έχω πει και άλλες φορές ότι μου αρέσει πάρα πολύ η άρπα. Αυτό είναι το ντεμπούτο δίσκο, το ντεμπούτο άλμπουμ της. Χρησιμοποιεί και διάφορα πετάλια κιθάρας, προετοιμασμένους ήχους, πιο έτσι πειραματικές διαδικασίες. Στην εταιρεία Boo Records. Τι άλλο, η βάση της είναι στη Ζυρίχη. Και όπως πιθανόν να ακούσατε, δεν είναι και τόσο έτσι conventional, ας πούμε, η προσέγγιση της στην άρπα. Απ' την άλλη ήταν πολύ ωραίο που άκουσα έτσι όλο το δίσκο, ωραίος και διαφορετικός ήχος. Πάμε στην εταιρεία Principe τώρα, οι οποίοι έχουν κατά πολλούς τρόπους τιμήσει τη μουσική που βγαίνει από τα προάστια της Λισαβόνας. Το βασικό στυλ, το χορευτικό, λέγεται μπατίντα. Είναι φτιαγμένο ουσιαστικά από τη μίξη 2 ρυθμών από την Αγκόλα, το κουντούρο και την κιζόμπα. Το κουντούρο είναι αρκετά γνωστό γιατί έχει επικρατήσει και σε άλλες αφρικανικές χώρες. Η κιζόμπα είναι λίγο πιο ιδιαίτερη. Αυτή είναι μια συλλογή που λέγεται Ναου Εστραγκουνάδα, από την οποία ακούμε την Ίντια Μπόρχες, αφρικανοπορτογαλέζα παραγωγός με βάση και τη Λισαβόνα αλλά και τον Μπορντό της Γαλλίας. Την ακούμε και επανερχόμαστε.

Υπέροχη τραγουδίστρια, η Holly Cook, σας έχω ξαναπεί για αυτήν. Γύρισε μετά από 4 δίσκους και έκανε τον 5ο της δίσκο ξανά στην θρυλική εταιρεία Mr. Bongo, της οποίας χρωστάμε πάρα πολλά εμείς του 90 η εκδρομής. Shy Girl λέγεται ο δίσκος, ακούσαμε το Crying Wolf, ό,τι πιο κοντινό στο original lovers rock της δεκαετίας του 70. Uplifting, έτσι, χορευτική μουσική με γλυκό πικρούς στίχους. Η Holly Cook το έχει. Τέλος πάντων, θα περάσουμε σε έναν άλλον μουσικό από τον έτσι πιο αγαπημένο χώρο του αυτοσχεδιασμού, τον Ζόρζε Σπινάλ, γεννημένος στο Περού αλλά με τη βάση του τώρα στο Buenos Aires της Αργεντινής. Σχεδόν 10 χρόνια διάφορες τουρνέ και συνεργασίες με διάφορα project όπως η Ricarda Cometa και ο Καλάτο. Το Καλάτο μάλλον. Έχει φτιάξει μια μουσική προσέγγιση στην οποία το ανθρώπινο σώμα και το εκάστοτε μουσικό όργανο γίνονται μια ενιαία μονάδα. Αυτό είναι το ντεμπούτο του solo album, Bombos y Chencheros. Είναι κάποια κρουστά από όσο έχω δει. Θα ακούσουμε ένα κομμάτι που λέγεται Ταρασκόν. Σε αυτό το δίσκο λοιπόν, που είναι και ο πρώτος του solo, χρησιμοποιεί προετοιμασμένη ηλεκτρική κιθάρα, βαθιά τύμπανα, πετάλια και ένα λάπτοπ που είναι γεμάτο με σάμπλ, με λούπες. Όπως γράφει και ο ίδιος στο official, στο επίσημο site του ή στο βιογραφικό του, η κιθάρα γίνεται μια πηγή ρυθμού μάλλον παρά πηγή ερμηνείας, και γυρίζοντας από μια ευρωπαϊκή τουρνέ που κράτησε 20 μέρες το 2023, το Δεκέμβριο του 2023 έκανε αυτό το δίσκο σε ένα single session. Δηλαδή έκατσε και το έκανε όλο μέσα με τη μία. Και το Ταρασκόν είναι ένα δείγμα του τι συμβαίνει εκεί.

Αυτή ήταν η Polyrhythmics, ένα κομμάτι που λέγεται Cake Lady από το Life From Below. 15 χρόνια ηχητικές εξερευνήσεις, είναι ο νέος δίσκος τους. Μια

πάντα με βάση της, το Seattle από το 2010 και μας δίνουν τη δική τους εκδοχή για το τι σημαίνει αυτός ο ήχος που ανακατεύει funk, soul, ψυχεδελικό, rock, R&B αλλά και afrobeat σε ένα καλλιδοσκόπιο έτσι γκρουβιαστικό θα λέγαμε. Πάμε τώρα σε ένα ντουέτο βιολιστών, ο Jake Sullivan Mend και η Abigail Reisman στο Zingending από το Two Strings. Δεν είναι και το πιο κοινό πράγμα του κόσμου να έχεις δύο βιολιά σε μια μπάντα κλέτσμερ. Το κλέτσμερ είναι, δεν ξέρω αν το έχουμε ξαναπεί, το πιο έτσι χορευταράδικο και πολυρυθμικό εβραϊκό μουσικό ιδίωμα. Αν έχετε δει σε γάμους και σε τέτοια, είναι στην κυριολεξία η μουσική δίνουν recital. Όπως έλεγα λοιπόν, δεν είναι τόσο συνηθισμένο να έχεις δύο βιολιά σε μια ορχήστρα κλέτσμερ. Συνήθως ένα βιολί μαζί με κλαρινέτο και άλλα όργανα αποτελούν τις ορχήστρες. Αλλά αυτοί οι δύο που αναφέραμε είναι από την αμερικάνικη κλέτσμερ σκηνή και βγάλανε αυτό το δίσκο, Two Strings, ένα άλμπουμ με πρωτότυπες συνθέσεις πάνω σε γίντις ποίηματα και κομμάτια που έχουν μαζέψει από παλιές έγγραφες αφηγήσεις. Ανάμεσα βέβαια στο δίσκο μπορεί να ακούσεις και τσέλο, τσέμπαλο, κλαρινέτο και διάφορα κρουστά. Όπως και να έχει, μια πολύ έτσι ενδιαφέρουσα όσο και εξειδικευμένη μουσική πρόταση.

Πίσω από αυτή την καταπληκτική φωνή κρύβεται ο Walid Ben Selim, ένας πρώην ράπερ από την Καζαμπλάνκα του Μαρόκου και μέλος, ηγετικό μέλος θα λέγαμε μάλλον, των αραβόφωνων Nerdistan, αλλά από ένα σημείο και μετά εγκατέλειψε το αραβικό hip-hop προς χάριν της ποίησης και του τραγουδιού, το, στο οποίο έχει μία παιδεία από την ηλικία των 5, χάρη στη μητέρα του. Στο δίσκο αυτό, Here and Now, Live at City Club, από που ακούσαμε το κομμάτι Νάσμα, ξαναεπισκέπτεται κείμενα από αρχαίους Άραβες ποιητές που έχουν επηρεαστεί από το σουφισμό ανάμεσα στους αιώνες, όπως ο Αμπού Νουάς, ο Μανσούρ Αλ-Χαζάζ, ο Ιμν Ζεϊντούν, ο Ιμν Αράμι και βέβαια ο πασίγνωστος, τουλάχιστον στους ανθρώπους που ξέρω, Ρουμί, μέχρι και τον Παλαιστίνιο Μαχμούτ Νταρουίς. Είναι ένας πάρα πολύ χαμηλόφωνος αλλά πολύ ωραίος δίσκος, ντουέτο ουσιαστικά με τη Γαλλίδα αρπίστρια Μαρί Μαργκερίτ Κανό. Έχει πάρει και κάποιο βραβείο το οποίο δεν γνωρίζω ακριβώς πώς λέγεται, το 2023, και είπαμε είναι ζωντανά ηχογραφημένος στην Πούλη της Ελβετίας τον Νοέμβριο του 2023. Πάμε τώρα σε μια πάρα πολύ ωραία συλλογή που την έχει φτιάξει μια κοπέλα που λέγεται Coco Maria. Η συλλογή αυτή λέγεται Coco Maria Presents New Dimensions in Latin Music. Θα ακούσουμε ένα ντουέτο των Pinsando και τους Tribbling Sound, που είναι στην ουσία ένας. Το κομμάτι λέγεται Cumbia Ritual. Και είναι μια πάρα πολύ ωραία συλλογή με πάρα πολύ διαφορετικές Latin και ηλεκτρόνικα, έτσι, εκλεκτικές συλλογές. Δίσκος που θέλει μία προσοχή, γιατί είναι και πολύ διαφορετικός όπως όλες οι συλλογές άλλωστε, αλλά πάρα πολύ ενδιαφέρον.

πολύ τραγουδισμένο το «Ταμπού», μια σύνθεση της Μαργαρίτα Λεκουόνα, πάρα πολύ γνωστό κυρίως από τους γίγαντες της Εξώτικα, τον Μάρτιν Ντένι, τον Λες Μπάξτερ και πολλούς άλλους οι οποίοι το είχαν όλοι στο ρεπερτόριό τους με πολύ ωραίες διασκευές. Στη συγκεκριμένη περίπτωση αυτό που ακούσαμε ήταν η κυρία Αλμπίτα Ροντρίγκες, μια τραγουδίστρια που η φωνή της είναι καταπληκτική. 40 χρόνια αφού άφησε την καριέρα της σαν country τραγουδίστρια στην Κούβα, εμφανιζόταν και με ακόμα μεγάλη επιτυχία στα κλαμπ του Μαϊάμι. Ξέρετε τώρα πώς είναι, άμα έχετε δει το σημαδεμένο, ξέρετε τι γίνεται. Λευκά κουστούμια, πολύ χρώμα στα ντεκόρ, ξέφρενη χορή. Εδώ μαζί με τον συμπατριώτη της Τσούτσο Βαλντές, έναν από τους μεγάλους μαέστρους των πλήκτρων γενικά, 60 χρόνια στο ανακάτεμα αφροκουβανέζικου folklore, classics, jazz, funk, μπαλάντες και γενικώς βιρτουόζικο πράγμα. 6 κλασικά κουβανέζικα στάνταρ και 3 καινούργιες συνθέσεις από την Αλμπίτα. Ο δίσκος λέγεται Master of Our Roots. Και θα συνεχίσουμε με τον Ραφίκ Μπατία, ένα αυτοσχεδιαστικό δεύτερο άλμπουμ για την εταιρεία Άντι. Ο ίδιος έχει δουλέψει και έχει διασκευάσει από Flying Lotus μέχρι Sam Cooke. Classics από τον Duke Ellington, τον Ronette Coleman, τον Ewan McCall στον προηγούμενο δίσκο του και τώρα στον καινούριο του, έτσι πιο θα χαρακτηρίζαμε Dark Ambient, αυτό το δίσκο. Ίσως όχι τόσο πολύ γιατί έχει συνδεθεί με πολλά ηλεκτρονικά κανονικά η λέξη Dark Ambient, Isolationist και τέτοια. Το environment πάντως ανακαλεί πάρα πολύ γρήγορα έτσι γήινα και υδρόβια χώρους. Διάφορα φυσικά φαινόμενα φέρνουν, ξέρω εγώ, φέρνει η κιθάρα του Μπατία, ένα είδος εικονογράφησης αυτών των φαινομένων. Γενικά ένας δίσκος που καλό είναι να τον απολαμβάνετε με ακουστικά.

Το πραγματικό του όνομα είναι Ντανιέλ Ζολάν, είναι Βέλγος, αλλά ένα από τα ψευδόνυμά του είναι Ζερουί, με ένα T μπροστά, T Ζερουί. Το κομμάτι λέγεται Love and Unstonish, από το δίσκο του Kindest Encounters. Έχει εκδώσει υλικό σε διάφορες εταιρείες. Και αυτό είναι το τελευταίο του πόνημα στην εταιρεία Home Normal. Όμορφο ambient με έτσι ένα πολύ νοσταλγικό αίσθημα στη δημιουργία του. Κάτι σαν να βλέπεις, ας πούμε, ξεθοριασμένες έγχρωμες φωτογραφίες μετά από πολύ καιρό. Πάμε σε μια άλλη συλλογή από την πολύ γνωστή έτσι εταιρεία Dark Entries, η οποία επανεκδίδει πάρα πολλά πράγματα της δεκαετίας του 80 μέχρι και τους δικούς μας ρο, το σχήμα του Γιάννη Παπαϊωάννου και του Μάκη Φάρου. Τον τελευταίο καιρό η Dark Entries έχει κάνει μια, θα λέγαμε, περισσότερη ενασχόληση σε μουσική που έχουν γράψει queer συνθέτες, όπως για παράδειγμα ο Patrick Cowley που τον έβγαλε από μια σχετική αφάνεια, ο Sylvester σαν τραγουδιστής και σαν συνθέτης, ο Man Paris με το φοβερό Bebop Don't Stop. Τέλος πάντων, εμένα μου αρέσει η κατεύθυνση της Dark Entries, γιατί δεν χρωστάει σε κανέναν και κάνει πολλά πράγματα. Η συλλογή λοιπόν αυτή που έχω στα χέρια μου τώρα λέγεται Deep Entries, Gay Electronic Excursions από το 1980 μέχρι το 1985. Ηλεκτρονική μουσική, η οποία δεν διαχωρίζεται από το γεγονός ότι είναι η δημιουργή της gay, δεν έχει να κάνει με το σεξουαλικό προσανατολισμό, όσο κυρίως ότι αυτό το υλικό ήταν σχετικά, ας πούμε, για gay discotech ή gay πορνό, τα οποία είναι κάπως εφήμερα ήδη, αλλά ευτυχώς με προσπάθειες σαν και αυτές είναι γνωστές. Αυτό που θα ακούσουμε είναι ένα κομμάτι που λέγεται Just Like a Razor, με πολύ έτσι 808 και αναλογικά σύνθια, από τους Max Mann. Max Mann, ένα ντουέτο, Frank Oldham Jr. και Paul Hammann, Early 80s, Νέα Υόρκη, εντάξει, όλα στο πιάτο τα θέλετε. Ακούστε για να καταλάβετε.

Αυτές λοιπόν είναι μερικές πολύ ενδιαφέρουσες ηχογραφήσεις. Την περασμένη δεκαετία μια ευρωπαϊκή ετικέτα που ασχολείται κυρίως με ηχογραφήσεις αρχείου και λέγεται Flynn, FLW, έχει ξεθάψει μερικούς από τους πιο χαρακτηριστικούς ήχους αυτού του κόσμου. Επανεκδίδει εξαντλημένες σπανιότητες μαζί με καινούργιες διασκευές από σύγχρονους καλλιτέχνες. Και ανάμεσα στα άλμπουμ τους ήταν το 2017 ένα αφιέρωμα στο κενιάτικο είδος μουσικής που λέγεται Μπέγκα, και το 2021 οι προφορικές παραδόσεις των αλλιέων μαργαριταριών στον Περσικό κόλπο. Και πολύ πρόσφατα είχα παίξει κιόλας ένα κομμάτι από εκεί, ένα κατάλογο από ορθόδοξες βυζαντινές μελωδίες από το μοναστήρι, από το όρος του Άθο, και οι διασκευές τους από ανθρώπους όπως ο Τζίμι Τένορ, ο δικός μας ο Δημήτρης Παπαδάτος, ο Τζέι Γκλάς Ντάμπς και διάφοροι άλλοι. Το τελευταίο τους λοιπόν δημιούργημα, το τελευταίο τους ξέθαμα, άμα θέλετε, από το αρχείο, είναι κρεόλ μουσική γαλλικής κυρίως γλώσσας από τη Λουιζιάννα. Επηρεασμένη και από τη γέννηση της jazz στη Νέα Ορλεάνη, όπως και τα πολύ παλιά, τα πρώιμα blues, το rock and roll, αλλά και πράγματα που ήρθαν λόγω της γαλλικής αποικίας, που ήταν η Λουιζιάννα, από πολύ λυρικά πράγματα έως έτσι πολύ γκρουβαριστά, αυτό που θα λέγαμε αφροαμερικάνικη folk μουσική των δεκαετιών του 50, του 60, του 70 και δεν συμμαζεύεται. Το καινούργιο γκρουπ που ανακατασκεύασε ένα κομμάτι που λέγεται Jungle Blood λέγονται Χεραντού, και η συλλογή αυτή, την οποία θα μου κρατήσει έτσι ωραία παρέα το καλοκαίρι, είμαι σίγουρος, λέγεται Pas Beltan Francophonie Ecreolité in Louisiana. Επεξηγηματικός ο τίτλος, κανονικά. Πάμε τώρα σε μια άλλη συλλογή από την οποία απόψε θα παίξω δύο κομμάτια, γιατί μου αρέσουν πάρα πολύ και γιατί είναι αυτό που λέμε πραγματικά εξαιρετική συλλογή, τόσο σε θέμα αρχής όσο και σε παράγωγο. Είναι η εταιρεία Bongo Joe και η συλλογή της λέγεται 2015-2025 Le Disc Bongo Joe 10 Years of Sonic Explorations. Η πρώτη εξερεύνηση που θα ακούσουμε είναι η γνωστή τραγουδίστρια Ντεριά Γιλντιρίμ και το γκρουπ της, γκρουπ Σισμέκ, στο Nem Caldi.

0: God's reply, you later to what?
1: Αυτή ήταν η Last Poets, ένας πολύ μεγάλος δίσκος. Africanism λέγεται ο δίσκος, η special έκδοση του που βγήκε το 2025, το κομμάτι λεγόταν Related to What. Την ιστορία του νομίζω την έχουμε ξαναπεί. Ο Tony Allen, η μεγάλη ιδρυτική μορφή του Afrobeat μαζί με τον Fela Kuti, είχε ηχογραφήσει προς το τέλος της ζωής του πάρα πολλά drum tracks για διάφορες συνεργασίες. Και μία από αυτές τις συνεργασίες έμελε να είναι μία από τις τελευταίες του δουλειές με τους Last Poets, οι οποίοι ξαναεπισκεφτήκανε το υλικό τους. Οι Last Poets είναι για μένα τεράστιες μορφές, πρωτοράπερς σύμφωνα με την γνώμη ολωνών. Κάνανε το 68 και το 69 και το 70 αυτά που γίνανε στο τέλος της δεκαετίας του 70. Τέλος πάντων, ένας σπουδαίος δίσκος με πολύ ωραίο υλικό και για DJs κλείνω το μάτι. Και θα πάμε τώρα στον πρώτο instrumental δίσκο ενός τραγουδοποιού και μουσικού του Ζάκαρη Κέιλ, ο οποίος έχει έδρα του την Νέα Υόρκη και έτσι η ωραία δακτυλική τεχνική του βγαίνοντας προς τα μπροστά δίνει μια καινούρια φυσική αίσθηση μελωδίας και κίνησης. Οι αναφορές του είναι πέρα από τις προφανείς, το Robbie Basso δηλαδή και τον John Fay, έχουν και πολλά άλλα πράγματα οι συνθέσεις του μέσα σε αυτό το δίσκο. Έχει δουλέψει με τους αυτοσχεδιαστές τον περκασιονίστα Jeremy Gustin και τον βασίστα Zahad Ismail. Ένα πολύ έτσι ωραίο free flow με πολλές αναφορές, ειδικά στην πιο προχωρημένη έτσι acid folk του Michael Cooper για παράδειγμα. Οι άνθρωποι που τους αρέσουν αυτές οι μουσικές νομίζω ότι έχουν καταλάβει από πριν τι θα ακούσουν.

Σουσουμού Γιοκότα και Νάμινουτ από το δίσκο Σακούρα στην έκδοση της Skin Tone. Περσινός δίσκος και αυτός. Πολύ ταλαντούχος ο παραγωγός Σουσουμού Γιοκότα. Ξαναγυρίζει σε μερικά έτσι ambient, αλλά πολύ όμορφα και ενισχυμένα ambient. Θα μπορούσα να το πω και ως μία pop πλευρά αυτού του ήχου. Έχει ένα πολύ ωραίο χάρισμα να ανακατεύει και παραδοσιακά όργανα όπως η κιθάρα και το πιάνο με πιο έτσι απλά ηλεκτρονικά τερτύπια, και ειδικά σε αυτό το δίσκο μου θυμίζει πάρα πολύ ουσιαστικά τη γέννηση του ambient ήχου στα μέσα της δεκαετίας του 70 χοντρικά, και τις δουλειές των πρωτοπόρων του είδους όπως ο Brian Eno, η Cluster, ο Manuel Getzing από τους Ashra Temple. Αγαπημένο track το να μηνώτε, θα μπορούσα να μην το έπαιζα σήμερα που τα ηλεκτρονικά έχουν περισσότερο αντιπροσώπευση. Θα πάμε τώρα στους Etceteral, ο δίσκος τους λέγεται Κυμάτικα και είναι ο τρίτος δίσκος. Η Etceteral είναι ένα τρίο οπτικοακουστικών καλλιτεχνών από τη Σλοβενία. Ο Boston Simon βαρύτονο σαξόφωνο και ηλεκτρονικά, ο Marek Fakuci drums και η Lina Rica visuals. Πολύ έτσι μελλοντολογική jazz, μοτόρικ ρυθμή, μονότονη και ατελείωτη, πάρα πολύ έτσι, και τα 10 κομμάτια δηλαδή έχουν αυτό το χάρισμα ότι ανακαλούν τη δουλειά ανθρώπων οι οποίοι είναι και visual καλλιτέχνες. Επίσης τα κομμάτια είναι κάτω από 5 λεπτά σχεδόν όλα. Και εδώ θα πάρετε μια πρώτη γεύση.

Ο αγαπητός κύριος Κοτσιμία, μουλτιπολιοργανίστας. Το 2019 είχε ξεκινήσει αυτή την τριλογία. Ο πρώτος δίσκος λεγόταν All My Relations. Μια έτσι επιλεκτική συλλογή από ελεύθερη, όχι free jazz, jazz με ελεύθερη την φόρμα της. Με το νούμερο 2, τον Μπάκα Σέουα, κόλλησε περισσότερο και εστίασε στα percussions μαζί με διάφορα πνευστά. Και ο τρίτος δίσκος τώρα, που λέγεται Volume 3 Ancestros Futuros, η μελλοντική μας πρόγονη, είναι μάλλον ο τελικός προορισμός του, ένας ξένος πλανήτης με γεμάτος από θαύματα και από ομορφιές. 9 κομμάτια, φαίνεται η επίδραση των τελευταίων 6 χρόνων στην καριέρα του, μουσική η οποία αργοκαίει, γεμάτη και αυτή από κρουστά και γκρουβιές. Το κομμάτι λεγόταν The Land Swallowed Them All, η γη τους κατάπιε όλους. Δίνει έτσι και μια βουντού αίσθηση. Τέλος πάντων, θα σας αφήσω με 2 κομμάτια για να αναλάβει ο Πάνος, ο οποίος με μεγάλη χαρά μου ανακοίνωσε ότι τελικά η σκυλίτσα του δεν είναι μια χαρά, αλλά ζει. Πήγαν να τις κάνουν ευθανασία, αλλά δεν. Δόξα τω Θεώ, ευχόμαστε τα καλύτερα και για τη σκυλίτσα. Θα αναλάβει σε λίγο, αφού σας αφήσω εγώ, με 2 κομμάτια. Το ένα είναι από τον παλιό κιθαρίστα, όταν λέμε παλιό, δηλαδή λέγεται Άλικ Νεκάτα. Ο δίσκος λέγεται Ράντιο Λουσάκα και είναι μια συλλογή ουσιαστικά με δουλειές του, από τις οποίες θα ακούσουμε το Καπάτα Μακούγια. Ο ίδιος είχε υπηρετήσει στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στη Μιανμάρ, λεγότανε τότε, Βερμανία λέγεται τώρα, και όταν γύρισε στην Ζάμπια με αρκετή δουλειά και με τις κατάλληλες συνθήκες εξελίχθηκε σε έναν από τους μεγαλύτερους pop star της Ζάμπια. Έτσι το Ράδιο Λουσάκα, η συλλογή αυτή με τις ηχογραφήσεις του, παίρνει το όνομά του από την πρωτεύουσα της Ζάμπια, την Λουσάκα. Πολύ ωραία δουλειά έχουν κάνει οι συντηρητές, έχουν φτιάξει ξανά το υλικό από τα πρωτότυπα δισκάκια των 78 στροφών, παρακαλώ. Και πάρα πολύ ωραία δουλειά με φωτογραφίες, ανέκδοτες, τους στίχους και με μετάφραση και πολύ καλές σημειώσεις στο δίσκο από τον Τζαμάλ Χαντάρ, έναν παραγωγό του γνωστού και μη εξαιρεταίου NTS. Και θα κλείσουμε μετά τον Άλικ Νεκάτα με τους Meridian Brothers και το Puglia del Empresario, παραμένω και αυτό από τη συλλογή Le Disc Bongo Joe 10 Years of Sonic Explorations. Ευχαριστώ για τη σημερινή εκπομπή, ήταν έτσι λίγο πιο εσωτερική φαντάζομαι, θα επανέλθουμε την άλλη Πέμπτη με ακόμα χειρότερες επιτυχίες. Προς το παρόν να θυμόμαστε τους ανθρώπους οι οποίοι δεν περάσαν έτσι τυχαία από την τη γη, μιλάω για την Πάολο με την οποία ανοίξαμε την εκπομπή. Η απώλειά της είναι νομίζω ένας καλός τρόπος να σκεφτούν gay, straight και οτιδήποτε άλλο. Τι σημαίνει πραγματικός ακτιβισμός, τι σημαίνει θέληση για ζωή και θέληση για δημιουργία. Σας αφήνω. Και δεν έχει σχέση και μόρφωση, όπως σωστά λέει ο Πάνος, η καρδιά. Δεν ξέρω αν φτάνει μόνο η καρδιά βέβαια, όλα περνάνε και από το μυαλό, αλλά η καρδιά είναι η πρώτη πηγή. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο σε όλους σας. Είπαμε την επόμενη Πέμπτη χειρότερα.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαι ο Κώστας Παναγιώτης, 7η σεζόν, 35ο επεισόδιο Alternative Values από το ραδιομέγαρο του Στράμερ. Σήμερα και για τις επόμενες δύο ώρες, όπως πάντα, σχεδόν πάντα, παλιά καινούρια, πολύ καινούρια επιμόρφωση σχολιασμός της επικαιρότητας και οι γνωστές μας ideas. Να πω και καλό μήνα, γιατί την προηγούμενη Πέμπτη δεν ήμουνα εδώ, είχα θέμα με τη σκύλα μου, ευτυχώς καλύτερα τα πράγματα, ναι, σας τρόμαξα, μας τρόμαξε μάλλον. Ακόμα στο νοσοκομείο είναι το κορτσάκι μου βέβαια, αλλά όσο πάει γίνεται και καλύτερα, θα δούμε, είναι και γριούλα. Πώς το λένε, κάντε το σταυρό σας, τον ανάποδο σταυρό σας. Keep your fingers crossed, ναι, τέλος πάντων. Λοιπόν, θα έχουμε να πούμε σήμερα και για High Vis και Bad Religion. Την άλλη ώρα όμως, την αρχή της δεύτερης ώρας, όπως πάντα. Για Offspring δεν έχω να πω τίποτα. Θα κατηγορηθώ και δεν πρέπει να κατηγορηθώ. Δεν είναι μια μπάντα, και γενικότερα το κολεγιακό punk δεν είναι κάτι που με ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Θα σχολιάσουμε βέβαια και λίγο την εμφάνισή τους, γιατί έμεινα τα πρώτα τρία κομμάτια, πολλά δεν μου αρέσανε, πολλά μου αρέσανε. Θα τα πούμε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής, παίζοντας και δύο κομματάκια από Bad Religion, από Bad Religion και ένα από High Vis σε live μορφή. Γεια σου Αρετούλα, σε live μορφή. Live μορφή όπως και το παίξανε και στο release. Τζέκτη είναι αύριο. Cure, ναι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, μπήκαμε στην πρώτη ώρα με Nothing. We're Plastic, 1976, το πρώτο κύμα βρετανικού punk, Roxy, εκεί 76-77. Παίξανε και στο Roxy το 77. Γυρίστηκε και ένα κομματάκι για το ντοκιμαντέρ The Year of Punk. Μέχρι τώρα η μοναδική ηχογραφή του συγκροτήματος, μέχρι και πρόσφατα μάλλον, η... Έχουμε και το chat. Ευχαριστώ, Εύουλα μου, για τη Φράγκη. Ελπίζω και εγώ όλα να πάνε καλά. Μας έχει τρομάξει, είμαστε στη στεναχωρία μας σήμερα. Είμαστε χαρούμενοι όμως και κάνουμε εκπομπούλα. Οπότε τα αφήνω πίσω, εκτός από τις ευχές σας φυσικά που τις θέλουμε, δεν το συζητάμε. Τις θέλει, όχι εμείς. Λοιπόν, το χάσα τώρα. Τι ήθελα να πω τώρα. Εκπομπή είπα θα κάνω, έτσι. Εσύ γκρεμίζεις το στούντιο, τι κάνεις τώρα. Μέχρι πρόσφατα λοιπόν οι μοναδικές ηχογραφήσεις του σχήματος ήταν ένα demo το 1979. Πλέον περιλαμβάνεται πλέον και στο board Teenager της The Tour Records. Debut το άλμπουμ όμως κυκλοφόρησαν το Μάιο του 2018, μόλις 41 χρόνια μετά από την πρώτη συναυλία του συγκροτήματος το 77 που είπαμε στο Roxy. Αυτό το άλμπουμ λοιπόν περιλαμβάνει 12 πρωτότυπα τραγούδια που γράφτηκαν από το σχήμα εκεί 75-79 που παίξανε. Μέσα σε αυτά λοιπόν είναι και το demo τους. Σας το προτείνω. Θεωρώ ότι αυτοί που ακούτε αυτό τον ήχο και όχι μόνο αυτό το κομμάτι που ακούσατε σας άρεσε, όπως και το επόμενο. Το επόμενο το έχω.

Λοιπόν, American Bombs, let's go to Guyana. Rob Lilly και ο Billy Bob ξεκίνησαν τους The Bobs ως πρωτοετής τότε στο Milwaukee του Wisconsin. Sex Pistols φανερά υπάρχουν στο ύφος τους, κάπου κρύβουν και τους Ramones μέσα τους. Με τους τελευταίους εμφανίστηκαν και ζωντανά λίγο μετά την κυκλοφορία του μοναδικού του single το 1979. Και γεια σας, αυτό ήταν όλο. Να αναφέρω τώρα, παράξενο για την εκπομπή, γιατί δεν είναι ο ήχος μας, να πω ότι έφυγε η Bonnie Tyler, έτσι, η Wally Bonnie Tyler από τη ζωή, ηλικία 75. Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero, κομματάρες της εποχής. Και ΙΟ και πώς το λένε, και σε μαγαζιά τότε της Αθήνας, και ντουέτο με Σοφία Αρβανίτη, αυτό δεν το ήξερα, δεν ήταν κάτι που παρακολουθούσα, να σου πω την αλήθεια. Φωνάρα, πανέμορφη γυναίκα, μορφή, δεν έδωσε ποτέ δικαιώματα, low profile, μεγάλη περσόνα. Δεν είναι ο ήχος, αλλά έχουμε ξαναπεί ότι respect δίνουμε σε ανθρώπους που δώσανε κάποια πραγματάκια, έστω και αν είναι pop. Πέθανε λοιπόν στο νοσοκομείο της Πορτογαλίας, την βάλαν σε τεχνητό κόμμα επειδή έκανε μια επίγουσα χειρουργική επέμβαση στο έντερο. Έφυγε από το κόμμα, αλλά δεν άντεξε, δυστυχώς, οπότε rest in power και για την κυρία με κάπα κεφαλαίο, Bonnie Tyler. Τώρα κομμάτι από την Bonnie Tyler, παιδιά, δεν θα παίξω, θα παίξω Mr. Magoo.

Le Mister Magoo, Corp Accord το κομμάτι. Έχουν reggae, έχουν καμπάρε, έχουν punk. Είναι ένα γαλλικό, παριζιάνικο, καθαρά punk rock σχήμα. 70s. Εκεί τριγύρω στη γειτονιά τους παίζανε κατά τη διάρκεια του 80 και του 90. Έχουν ένα άλμπουμ, το On Pâture au Vautour. Τώρα που είναι η ώρα τα λέω, έτσι. Ναι. Την κασέτα αυτή, Le Mister Magoo, και ένα άλμπουμ που λέγεται Demagogie, το 1998, και μετά μας αφήσανε χρόνους. Και λέει, σήμερα βροχές, καλό καλοκαίρι, και έμφραγμα στον Κηφισό, και κάθε μέρα τραβάω το ίδιο ζόρι και δεν αντέχω πια αυτό το πράγμα. Να σηκωθώ να φύγω αύριο, να πάω στο χωριό, να ησυχάσω, να μην βλέπω αυτοκίνητα, να μην βλέπω τίποτα. Ηρακλή, και το έχω ανάγκη μετά τη φάση με το σκυλί. Ρε εσύ, η Φράγκη έχει φτάσει 15 και έδιωξε μέχρι και τον καρκίνο. Πάνω που είμαστε, να τις κάνουμε αυτό το πράγμα που θέλουμε και σε εμάς να κάνουν όταν φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Γιατί περιμέναμε αυτό το πράγμα να μας χτυπήσει την πόρτα, τον καρκίνο, έτσι. Έζησε, ρε φίλε. Δεν καταλαβαίνει τίποτα αυτό το σκυλί, δεν καταλαβαίνει το Χριστό της. Θεάρα. Ναι, βρήκε να μοιάζει. Στο αμφιτικό της δεν μοιάζουνε. Ναι, εντάξει, αλλά δεν μ' ακουμπάει εμένα, ρε φίλε, είναι πολύ σκληρή. Είναι πολύ σκληρή. Ευτυχώς κερδίζει μόνιμα το θάνατο αυτό το σκυλί και είναι συνέχεια μαζί μας. Είναι one step at a time, έτσι. Κάθε μέρα είναι διαφορετική. Προς το παρόν έχουμε κερδίσει τη μάχη.

Αμερικές back to back, make your mark, what we believe, Iowa. Iowa. Iowa, είπα. Iowa. Τώρα και το μικρόφωνο ακούγεται ωραία, ε. Έχουν κάνει βελτιώσεις εδώ μέσα πολύ σοβαρές. Μπράβο. Δυστυχώς μοναδική τους δουλειά, αυτό το ομότιτλο άλμπουμ το 2013 και η Chained Bliss με το Don't Come Looking από τη Φιλαδέλφια του Rocky Balboa, Pennsylvania, Φιλαδέλφια. Καινούριο σχήμα, αυτή είναι και η τρίτη κυκλοφορία τους, μια κασέτα EP στο τέλος του 2015, έχουν άλλα δύο συγκλάκια από τα τέλη του 20, το τέλος του 2025 έχουν και άλλα δύο συγκλάκια από τα τέλη του 20 που ξεκίνησαν. Λοιπόν, τι θες να σου πω τώρα για τον μπικίνι ή θες να σου πω τώρα για τη μέθοδο του, που σου είπα για πώς θα παγώσουμε την μπύρα, να το ξέρεις. Πάγωμα μπύρας. Λοιπόν, ωραία, τον μπικίνι θα το πούμε μετά, γιατί είναι πολύ σημαντική ημέρα η σημερινή, είναι επέτειος. Λοιπόν, άκου τώρα. 5 με 7 λεπτά γεμίζεις ένα μεγάλο κουβά ή ένα βαθύ μπολ, εξαρτάται τώρα, αυτές είναι οδηγίες τώρα για ηλίθιους, τώρα δεν είσαι ηλίθιος, βάλε ένα κούλερ, κατάλαβες τώρα, εντάξει. Λοιπόν, βάζεις παγάκια, μία με δύο κουταλιές χοντρό αλάτι, μην βάλεις παραπάνω, θα τις ξαλμυρίσεις μετά σαν τον μπακαλιάρο. Λοιπόν, άκου τώρα. Το αλάτι μειώνει τη θερμοκρασία πήξης του νερού με αποτέλεσμα το μείγμα να γίνεται πιο παγωμένο από τον απλό πάγο και να ρουφά τη θερμότητα από το μπουκάλι τη θερμότητα του μπουκάλι πιο γρήγορα. Δηλαδή, έχεις τον πάγο, ρίχνεις και λίγο νεράκι, ρίχνεις και το αλάτι, βυθίζεις μέσα την μπύρα, κάντε και μια μίξη εκεί πέρα, σε 5 με 7 λεπτά. Λοιπόν, άκου τώρα. Θα σου πω πώς θα φτιάξει η πηξίδα μετά με κουτάκι μπύρα. Τα έχω σήμερα όλα. Λοιπόν, άκου τώρα. Αυτό θα το κάνεις όμως. Θα το κάνεις και περιμένω σχόλια στις επόμενα επεισόδια, έτσι. Να μας εξηγήσεις αν όντως 5 με 7 λεπτά. Εγώ δεν το έχω κάνει, γιατί έτσι κι αλλιώς πάντα μπύρες παγωμένες έχω σπίτι.

Οι ακροατές που έχω σε αυτή την εκπομπή είναι επιστήμονες και κάνουν και παρατηρήσεις στα σχόλια τύπου πως παγώνουμε την μπύρα με το αλάτι. Λοιπόν, σωστή παρατήρηση. Pure science, ακριβώς. Σωστή παρατήρηση. Είναι μόνο για μπουκάλια αυτό, έτσι. Γιατί είναι το γυαλί, παίζει ρόλο βασικό. Έτσι. Λοιπόν, απορροφάει τη θερμοκρασία. Το κουτάκι θα πούμε μετά πως θα φτιάξουμε πηξίδα όταν χαθείτε εκεί στο βουνό και σας κυνηγάνε οι αρκούδες, να πιείτε και την πύρα σας, να φτιάξετε και την πηξίδα. Το έχω στην πορεία αυτό. Λοιπόν, καινούρια ανακάλυψη συγκεκριμένη μπάντα. Είναι λίγο εκτός, εντός και επίτα αυτά του ήχου μου. Εύη, ψάξ τους. Και λέω Εύη γιατί έχεις αυτή την εικόνα εσύ στο κεφάλι σου, έχεις αυτούς τους ήχους στο κεφάλι σου. Λέγονται Κάβα. Το κομμάτι που έπαιξα είναι το Imaginary Dinner. Είναι από το Βερολίνο, από τις αρχές του 20. Ούτε παλιοί ούτε καινούργοι. Είναι αυτό το μπραφ που έγινε εκεί μέσα στο COVID και οι μπάντες δεν είχαν τι να κάνουν και δημιουργήσαν καινούργια σχήματα. Έχουν κιόλας δύο άλμπουμ και δύο συγκλάκια. Αυτό ήταν από το μόνιμο και δεύτερο συγκλάκι τους το 2021. Πολύ αξιόλογοι, πολύ αξιόλογοι. Το επόμενο κομμάτι και μετά θα πούμε για την πηξίδα. Και έχουμε και το μπικίνι. Ποιο είναι το επόμενο κομμάτι, ρε? Το επόμενο κομμάτι ποιο είναι? Να το.

Πολύ καλή, πολύ καλή. Όσο πάνε και καλυτερεύουν οι RN6 contra el viento. Έχω κάνει Google Translate εδώ πέρα, ανεμοδαρμένος. Έχει αυτή την αισθητική αυτού του εμφυλίου που συζητάγαμε. Η Αρετή το έχει πει, νομίζω, ότι παίζει αυτό το πράγμα. Η αισθητική του εμφυλίου της Ισπανίας παίζει στις μπάντες της καινούριος. Ολοκένουργιο λοιπόν άλμπουμ. 3 Ιουνίου του 2026 κυκλοφόρησε το Σουτάν στη φωτιά. Σημαίνει το Σουτάν. Είναι το δεύτερό τους. Έχουν και τρία σιγλάκια από το 2020 που παίζουν. Αν δεν κάνω λάθος, τους έχω φιλοξενήσει άλλη μία φορά σε αυτά τα επεισόδια. Λοιπόν, θες τώρα μπικίνι ή όχι? Χρωστάμε και στην Εύη τώρα κουτάκι. Λοιπόν, άκου τώρα. Έχουμε ένα σενάριο τώρα, έτσι. Το σενάριο έχει ως εξής. Είναι λίγο τραβηγμένο, αλλά είπαμε, παίζουν και αρκούδες στη μέση, παίζουν δάση, παίζουν τέτοια πράγματα. Έχουμε χαθεί στο δάσος. Έτσι, είναι δέντρα παντού. Μην το πάμε για νύχτα, όχι νύχτα. Είμαστε πρωί, έχουμε χαθεί, βλέπουμε δέντρα παντού, δεν βλέπουμε μονοπάτι να πάμε κάπου. Οπότε τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση? Έτσι. Έχουμε πάντα ένα κουτάκι μπύρα μαζί μας. Πάντα. Αυτό είναι στάνταρ. Δηλαδή, ξέρετε και στο survival τώρα που ζητάνε, πώς το λένε, ο Ερυθρός Σταυρός, να έχουμε μέσα βελόνες, αντιβιώσεις και τέτοια. Εγώ τουλάχιστον ένα κουτάκι μπύρα δεν το έχω πάντα. Γιατί όμως? Ρίχνεις, ανοίγεις την μπύρα. Ρίχνεις μέσα σε ένα κύπελο αυτά τα μεταλλικά που εμείς ως πρόσκοποι κουβαλάμε μαζί μας. Λοιπόν, ρίχνεις λίγη μπύρα και την αφήνεις να ξεθυμάνει. Όσο λοιπόν περιμένεις να ξεθυμάνει η μπύρα, πίνεις την υπόλοιπη. Έτσι, λοιπόν. Θα πιες την υπόλοιπη για να είσαι σίγουρος ότι κάτι θα έχεις πιει, γιατί αυτό που πας να κάνεις είναι λίγο παρανοϊκό. Λοιπόν, άκου τώρα τι διάβαζα. Τρίβεις τη βελόνα, γιατί είπαμε ότι έχουμε και βελόνα μαζί μας, πως θέλουμε να ραφτούμε και να κάνουμε ένα κουμπί, ένα δέρμα λίγο που κάποιος μας έσκησε, ένα κοράκι, μας έβαγε το κεφάλι, ξέρω εγώ, πως βλέπω τις σειρές, να ραφτούμε. Ναι, μπαμ, μπαμ, έτσι αυτά. Λοιπόν, είπαμε και ράμπο πριν. Την τρίβεις, λέει, τη βελόνα προς μία μονοκατεύθυνση. Και στη συνέχεια την πετάμε πάνω στο, πώς το λένε, στην πύρα εκεί στο κύπελο και την αφήνουμε να επιπλέψει. Όταν σταματήσει, λέει, να κινείται, η μία της άκρη θα δείχνει προς το βορρά και η άλλη προς το νότο. Φίλε, ορίστε, με το κουτάκι λοιπόν της μπύρας που πρέπει να έχεις πάντα μαζί σου, φτιάχνεις και μία πηξίδα. Το ότι πρέπει να έχεις και πηξίδα μαζί σου είναι άλλο θέμα, έτσι. Δεν το συζητάμε ότι έχεις πάει στο βουνό και θες πηξίδα. Εγώ βοηθάω αυτούς που είναι υπέρ της μπύρας και κατά της πηξίδας. Τα πάμε.

Back to back λοιπόν, 2026 κομμάτια και τα δύο. Ο Ηρακλής αποχώρησε. Θα συνεχίσουμε τις ideas μόνοι μας. Parten the Brats, αγαπημένοι Γάλλοι, This is a hold up. Το κομμάτι ολοκένουργιο εφτάρι θα κυκλοφορήσει 10 Ιουλίου αύριο λοιπόν του 2026. Spoiler λοιπόν κομμάτι από την ένατη κυκλοφορία τους, από τις αρχές του 20 που ξεκίνησαν. Και η Ντυράκη με το Bizai B, σχήμα από την Παμπλώνα της Ισπανίας. Μην αρχίσουμε πάλι για τις ντομάτες και τους τάβρους όπως σε παλιότερο επεισόδιο, έτσι. Το τρέξιμο των τάβρων στην Παμπλώνα, φεστιβάλ του Σαν Φερμίν. Το είπαμε, έτσι ήταν. Και τα ντομάτες είναι αλλού. Από το 2020 με ένα άλμπουμ και ένα EP, θεωρώ ότι είμαστε και σε αναμονή καινούριας κυκλοφορίας. Το επόμενο κομμάτι είναι για έναν άνθρωπο που έφυγε από τη ζωή πρώτη του μήνα, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, 1η Ιουλίου έφυγε από τη ζωή. Θα ακούσουμε ποιο είναι και θα αναφέρουμε μετά πράγματα για το Julien Terzic. Έτσι κι αλλιώς είχαμε κάνει και παλαιότερο επεισόδιο, ένα αφιέρωμα για αυτούς.

Μπριγκάντα Φλόρες Μαγκόν και η Μορτέλ Αθάνατη. Αθάνατος λοιπόν ο Ζουλιέν Τέρζης, ιδρυτικό μέλος της γαλλικής ακροαριστερής αντιφασιστικής ομάδας γνωστή ως και Red Warriors, δεκαετία 80-90 οι Red Warriors, καθαρά κομμουνιστική, ακροκομμουνιστική οργάνωση. Δημιουργήθηκαν στην ανάγκη να αντιδράσουν σε αυτή τη white power επέλαση στην Ευρώπη που υπήρξε εκεί στις αρχές της δεκαετίας του 80 και στην Αγγλία και στην Ευρώπη γενικότερα. Μιλάμε για ανθρώπους τώρα που δεν καταλαβαίναν τίποτα, κυκλοφορούσαν με ρόπαλα του baseball στους δρόμους. Στηρίζανε και αριστερές ακτιβιστικές ομάδες, τους παρήχανε προστασία στις πορείες τους και σε όλα αυτά. Έφυγε λοιπόν 1η Ιουλίου του 2024. Δράμερ και ιδρυτής των Μπριγκάντα Φλόρες Μαγκόν και ιδιοκτήτης ενός από τα πιο διάσημα αντιφασιστικού μπαρ του Παρισιού, το Le Sens Sofer. Αυτό που ακούσαμε ήταν και η τελευταία της δουλειά, προφητική ίσως, ομότιτλο άλμπουμ, το 2022. Rest in Power λοιπόν και για τον Julien Tezix. Είχαμε κάνει και ένα αφιέρωμα για τους Red Warriors και όλες αυτές τις μπάντες που στηρίξανε αυτή τη φάση παλιά στη Γαλλία. Η εκπομπή έχει και τις αηδίες της, έχει τα σοβαρά της, είμαστε πάνω, είμαστε κάτω. Και ειδικά τώρα με τη Γαλλία, με τη Λεπέν και με τη που είναι έτοιμη να πάρει την προεδρία σε περίπτωση που της το επιτρέψουν να κατέβει στις εκλογές. Η δημοτικότητά της είναι πολύ ψηλά. Η ακροαριστερά, η ακροδεξιά στην Ευρώπη είναι πάνω. Ξεκινήσαμε εμείς και τους δείξαμε τα φώτα μας. Το φώτο του πολιτισμού τα δείχνει πάντα η Ελλάδα. Βγάλαμε τη Χρυσή Αυγή στη Βουλή. Τώρα κάνουν και αυτή την συνέχεια τους. Δεν τρέπεστε καθόλου. Το έχω ξαναπεί 500.000 φορές αυτή την εκπομπή και γίνομαι κουραστικός. Το έλλειμμα της αριστεράς. Και ο άλλος έρχεται και λέει Ελλάς. Δηλαδή μας δουλεύεις. Βρείτε καινούριους ανθρώπους.

Napalm Hearts, All This and More, μια διασκευή στους Dead Boys, αυστραλέζικο punk rock συγκρότημα από τη Μελβούρνη. Παίζαν από το 2007 μέχρι το 2013 ένα άλμπουμ, αυτό το 7 και το demo τους, ο απολογισμός τους. Ο Ben Ashmore, μπασίστας, έπαιξε πολύ επιτυχημένα σχήματα του ήχου της Αυστραλίας, όπως είναι οι Marching Orders, οι αγαπημένοι Marching Orders, οι Strangehold, η Truth και ο Drew Gates, ο τραγουδιστής τους, στους Right 99 και στους Stanley Knife. Και το βρήκα λοιπόν αυτό που έλεγα. Λέει λοιπόν, η Γαλλία ψηφίζει Le Pen. Πρώτη στις εκλογές η ηγέτιδα της ακροδεξιάς. Δημοσκοπήσεις τώρα. Δύο έρευνες εμφανίζουν την επικεφαλή του Εθνικού Συναγερμού να τερματίζει πρώτη στον πρώτο γύρο των εκλογών και να επικρατεί και στο δεύτερο γύρο. 18 Απριλίου είναι του χρόνου οι εκλογές, ο πρώτος γύρος, και 2 Μαΐου ο δεύτερος. 36% το πρώτο γύρο και 32-34% το δεύτερο γύρο. Το χάσαμε, πατριώτη. Πώς το έλεγε, το χάσαμε, πατριώτη.

Αυτή ήταν λοιπόν η αγαπημένη Hardwax, ένα Bob rock and roll σχήμα από το Ηνωμένο Βασίλειο. Kings of the Weekend το κομμάτι. Matt Couch και Tom Boutwood έπαιζαν μαζί και στους Hostile Minds. Αυτό ήταν το demo τους το 2017. Έχουν ένα split και τρία άλμπουμ και φυσικά παίζουν ακόμα. Και θα τους φιλοξενούμε και θα τους φιλοξενούμε και θα τους φιλοξενούμε. Σήμα σταθμού και επανερχόμαστε για τη δεύτερη ώρα και τη συναυλία.

Καλώς ήρθατε λοιπόν στην δεύτερη ώρα, 7η σεζόν, 35ο επεισόδιο Alternative Values από το Ράδιο Μέγαρο του Στράμερ. Όπως προείπα και την πρώτη ώρα, σήμερα θα έχουμε παλιά, θα έχουμε καινούρια, θα έχουμε πολύ καινούρια, άρα έχουμε και επιμόρφωση, έχουμε σχολιασμό της επικαιρότητας και σίγουρα έχουμε και τις γνωστές μας ideas. Hi Vis, Choose to Lose, live έκδοση, ένα post-punk alternative hardcore, θα το πω εγώ, σχήμα από το Λονδίνο. Μέλη τους προέρχονται από τους Crowd Control, τους Tremors και τους City Dueler. Αγαπημένη μου μπάντα, πάρα πολύ αγαπημένη μου μπάντα. Παίζουν από το 2015, 8 συγκλάκια και 3 άλμπουμ. Τους έχουμε ξαναφιλοξενήσει στην εκπομπή αυτή. Σήμερα έχει να κάνει και με το live που είδαμε. Πότε το είδαμε? Το χάσα. Την Τρίτη, αν δεν κάνω λάθος. Bad Religion, High Vis, Bad Religion και Offspring. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν και ένα κομμάτι από τους Bad Religion, γιατί δυστυχώς για εσάς Offspring δεν παίζει. Και να πούμε δύο πραγματάκια για αυτό το live και πώς το είδα εγώ προσωπικά.

Αυτό λοιπόν που ακούσατε περίπου τώρα και προσπάθησα να σας το μεταφέρω μέσα από το στούντιο, αυτό ακούσαμε και εμείς που πήγαμε να δούμε live. Η ηλικία μου πια δεν περιέχει το να χτυπιέμαι, το να είμαι μπροστά. Η χαρά μου είναι να κάθομαι να παρακολουθώ και να ακούω τους καλλιτέχνες. Τα κάναμε πιτσιρικάδες αυτά που... και πέρσι που είχε έρθει μια μπάντα μπροστά ήμουνα. Τέλος πάντων. Δεν ξέρω πώς να το πιάσω για να καταλήξω κάπου χωρίς να θίξω και πρόσωπα και πράγματα. Αυτό που έχω να πω είναι ότι το punk rock δεν είναι γιγαντοθόνες, δεν είναι εφέ. Είναι η σκηνή, είναι η μουσική, είναι η ψυχή τους, είναι οι high-vis. Αυτό κάνανε οι high-vis. Βγήκαν 6-7 παρατέταρτο. Μιλάμε τώρα για 35 βαθμούς. Δεν ξέρω πάνω στη σκηνή που τους βάραγε ο ήλιος πόσο ήταν. Οι άνθρωποι από τα καλύτερα live που έχω δει, χωρίς να είναι καλό live, μου μετέφεραν την ψυχή τους. Γι' αυτό ακριβώς το λέω από τα καλύτερα live. Δώσανε τα πάντα επάνω στη σκηνή. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπάντες σαν τους Bad Religion δέχονται να παίξουν μισό ήχο, παραπάνω από μισό ήχο, από μια μπάντα που λέγονται headliners όπως οι Offspring. Δεν κατηγορώ τους Offspring, καλά κάνουν οι Offspring. Έχω πει από την αρχή ότι εγώ δεν είμαι φαν του college punk rock, αυτό του Blink, Offspring, Green Day όχι, δεν είναι τέτοια φάση, είναι λίγο πολιτικοποιημένοι, μου αρέσουν οι Green Day. Αλλά δεν μπορώ να δεχτώ πως οι Bad Religion δεχτήκανε να υποβαθμιστούν τόσο πολύ ηχητικά. Τόσο κακό ήχο. Δεν ξέρω γιατί μόδα ήταν, κρίμα στην ιστορία τους. Δεν είπαν ούτε μια κουβέντα, σαν να κάνανε αγκαρία ήταν για μένα οι Bad Religion επάνω στη σκηνή. Πρέπει να σταματήσει, θεωρώ εγώ, το 7 η ώρα το απόγευμα. Οι ίδιες οι μπάντες πρέπει να το σταματήσουν αυτό το πράγμα. Μπορεί να φταίει και αυτό, τι να πω. Είναι μεγάλη σε ηλικία, αλλά στεναχωρήθηκα πάρα πολύ. Παίξανε αυτά που έπρεπε να παίξουνε. Δεν τα παίξανε όπως έπρεπε να τα παίξουνε. Ήτανε το 1/3 του ήχου που παίξαν οι Offspring. Δηλαδή, εγώ κάθισα να δω και δύο κομμάτια των Offspring και έφυγα μετά. Οπότε δεν θα κρίνω τους Offspring, και καλά κάνουν οι άνθρωποι που τους γουστάρουν και τους αγαπάνε. Αυτή είναι η μουσική, win some, lose some. Έκρηξη για γιγαντοοθόνες, φώτα. Μπορεί και στη Θεσσαλονίκη να ακούσανε αυτό το live τόσο δυνατά, και καλά κάνανε και ήταν δυνατά, άσχετα αν η Μαρίνα έχει δώσει περιορισμούς. Παίξανε όπως έπρεπε να παίξουν, έτσι πρέπει να παίζει μια μπάντα. Στεναχωρήθηκα που αυτό δεν το ακούσαμε από τους Bad Religion, και στεναχωρήθηκα που τον Greg Graffin δεν μπορούσα καν να τον ακούσω, δεν ακουγότανε. Πολύ μπλαμπλίζω. Να πω ακόμα ότι η αγένεια καλά κρατεί, ο άλλος είναι πάνω στη σκηνή και δίνει αυτά που πρέπει να δώσει. Έχεις πληρώσει ένα εισιτήριο από 55 μέχρι 70, δεν ξέρω πόσο πλήρωσες, και κανονίζεις τις διακοπές σου. Την πέφτεις στην κοπελίτσα ή στο αγοράκι που είναι δίπλα σου, δεν ξέρω, ανάλογα τις προτιμήσεις, και δεν αφήνεις τους ανθρώπους που ήρθαν να δουν ένα live να δουν ένα live. Είμαι ο γκρινιάρης, αλλά τελικά δυστυχώς το punk είναι αυτό πλέον. Εγώ κάτι άλλο είχα σκεφτόμουν. Ειδικά με τους Bad Religion, που μεγάλωσα με τους Bad Religion. Οι high-vis για μένα είναι οι Bad Religion. Μάλιστα τους έστειλα και μήνυμα, γιατί γύρισα νωρίς σπίτι. Και τους έστειλα μήνυμα, γιατί ψιλομιλάμε στο Instagram, ψιλομιλάμε, δεν είμαι ο stalker. Έτσι στέλνω ένα μήνυμα για την εκπομπή, για το Strummer και αυτά, και τους έστειλα ένα μήνυμα ότι great respect, 7 η ώρα το απόγευμα, 35 βαθμούς, μας δώσατε την ψυχή σας, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό που είδα. Και μου απαντήσανε στις 12.30 ώρα, λέγοντάς μου thank you very much Πάνος, είναι η χαρά μας και η τιμή μας να παίζουμε τη μουσική μας. Μπράβο τους, μπράβο, μια καινούρια αγάπη ήρθε αυτή τη στιγμή, η high-vis. Θέλω να το κυνηγήσω, θα πάρω και το Σοκρατάρα μαζί μου και το Λεμονάκι να πάμε καμιά Γερμανία να τους δούμε σε κλειστό χώρο. Είναι αφάνταστοι οι τύποι, μπράβο τους. Τώρα
με τους Bad Religion, για να μ' ακούτε εμένα, όσοι με ξέρετε ειδικά και ξέρετε τι αγάπη έχω στους Bad Religion, να λέω αυτά, δεν ξέρω, πραγματικά. Το επόμενο κομμάτι είναι για άλλο ένα live που περιμένουμε τον Οκτώβριο, για να δούμε. Περιμένουμε πώς και πώς, όλοι τους περιμένετε, και ο Νόμπο και ο Λεμονάκος και όλοι. Θα παίξω το πρώτο συγκλάκι ever, να αλλάξουμε και λίγο το ύφος, γιατί ψιλομαυρίσαμε.

Αυτή λοιπόν ήταν η Buzzcox και το Boredom, το πρώτο του συγκλάκι, Spiral Scratch, το 1979, είναι η αρχή όλων, αλλά με διαφορετικό ήχο, η πρώτη περίοδος τους, θεωρώ, ήταν μικρή, αλλά και αγαπημένη και αυτή, και φυσικά οι Only Ones και το Lovers of Today, ένα πολύ επιδραστικό βρετανικό rock and roll σχήμα στα τέλη της δεκαετίας του 70, άμεσα συνδεδεμένο μπορώ να πω με την punk rock σκηνή, αλλά έχει καλύψει και την power pop και την ψυχεδέλεια και πατάει και λίγο στον καράζ. Θεωρώ ότι είναι και αυτοί που δημιουργήσαν λίγο αυτό το power punk pop, όχι το power pop, το power pop που πήγε προς το punk. Πάρα πολύ γνωστή με το Another Girl, Another Planet. 1976 έφυγαν το 82, ξαναήρθαν το 2007, 9 άλμπουμ, 12 συγκλάκια και διάφορα split. Αυτό φυσικά ήταν το πρώτο του συγκλάκι το 1977. Πάμε σε καινούργια πραγματάκια.

Λοιπόν, Circulators, I Can't Swim, αφιέρωμα στην επέτειο του μπικίνι που θα αναφέρω τώρα. Το μπικίνι έγινε 80 χρονών. Circulators λοιπόν από την Καλιφόρνια επιστρέψανε με ένα συγκλάκι το Μάιο του 2026. Δύο νέα κομμάτια. Συνέχισαν από εκεί που σταμάτησαν με τον ντεμπούτο του LP τους το 2024. Και το σημαντικότερο πράγμα μετά την ατομική βόμβα, κλείνει φέτος 80 χρόνια. Και λέει τώρα, πώς λίγο ύφασμα κατάφερε να φέρει τα πάνω κάτω στη μόδα και τη σεξουαλική απελευθέρωση, που αυτό ήταν και το βασικό, των γυναικών. Τέσσερα μικρά τρίγωνα υφάσματος, μερικά λεπτά κορδόνια και ένα σκάνδαλο που έμενε να αλλάξει τα πάντα στη μόδα. 5 Ιουλίου του 1946, η χορεύτρια στριπτής Μισελίν Μπερναντίνη εμφανίστηκε σε πισίνα του Παρισιού φορώντας το πρώτο μπικίνι, μια δημιουργία του μηχανολόγου μηχανικού Λουί Ρενάρ. Λίγες ημέρες νωρίτερα, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής είχαν πραγματοποιήσει μία από τις 23 πυρηνικές δοκιμές που κάναν πλέον στο διάσημο ύφαλο εκεί με τα κοράλια, που λεγόταν μπικίνι, στα νησιά Μάρσαλ, στον Ειρηνικό Ωκεανό. Οπότε ο Ρέρ ήθελε με τη δημιουργία του να προκαλέσει την ανάλογη έκρηξη. Αυτή τη φορά κοινωνική. Τα κατάφερε φυσικά, δεν το συζητάω. Και έτσι διαφήμισε και την εφεύρεσή του ως την πρώτη ατομική βόμβα, ενώ υποστήριζε ότι ένα μπικίνι είναι πραγματικό μπικίνι μόνο αν μπορεί να περάσει μέσα από μία βέρα. Και πόσες βέρες βγήκαν από τα δάχτυλα λόγω μιας γυναίκας που φόραγε μπικίνι. Κλεμμένο από το Σοκράτη το επόμενο. Ο Σοκράτης με μαθαίνει μουσική.

Σας έχω ξαναπεί πολλές φορές, τον Όμπο να τον ακούτε μετά. Ο Όμπο παίζει μουσικάρες. Ο Όμπο στην προ-προηγούμενη εκπομπή έπαιξε αυτό το κομμάτι. Το ίδιο κομμάτι έπαιξα κι εγώ. Έμεινα με το στόμα ανοιχτό όταν το άκουσα από εκείνον. Το ψάξα και λίγο παραπάνω το έργο. Auckland, Νέα Ζηλανδία, CCTV, Cowboy Song το κομμάτι. Κομματάρα, μπα-ντα-ρα, έτσι δεν είπαμε, νομπο. Λοιπόν, 2026 το συγκεκριμένο κομμάτι. Έχουν άλλο ένα ανεβάσει στο Bandcamp αυτή τη χρονιά. Πέρσι ένα σιγκλάκι και ένα μίνι άλμπουμ και ισανότερα μπράβο, μπράβο, μπράβο. Και το επόμενο, καθόμουν το Σαββατοκύριακο και το ψάχνα και το ανακάλυψα, το έστειλα στο Σωκράτη και φυσικά το ήξερε. Οπότε, πάει πακέτο.

Και όταν το στείλα στο Σοκράτη για να του κάνω φιγούρα ότι κοιτά, βρήκα μπαντάρα, μου λέει το έχω παίξει εδώ και μήνες. Όχι ρε γάμου το. Εντάξει, πατάω στα λιμέρια του αυτή τη στιγμή. Πώς ανακάλυψα εγώ τώρα, οι τύποι είναι από τις αρχές του 10. Δεν είναι καινούργοι. Λέγονται Mini Skirt, Pottsville River, είναι φυσικά Αυστραλοί. Οπότε ένα κλικ πάνω ο Σοκράτης από εμένα, ειδικά σε αυτό τον ήχο. Και είδα ότι έχουν κάνει split με τους Coffin, μια μπάντα COFFIN, μια μπάντα που λατρεύω, τους έχουμε φιλοξενήσει πάρα πολλές φορές και λέω πώς γίνεται, ποιοι είναι αυτοί. Καπάκι βλέπω ότι έχουν κάνει και άλλο ένα split με τους Cosmic Psychos. Okay, δεν είναι η φάση μου, αλλά great respect. Και άρχισε το έργο. Το 2016, όχι, το Νοέμβριο βγήκε, αλλά περίμενε τώρα, έχει ιστορία. Μιλάω και στο Σοκράτη ταυτόχρονα στο chat, λέει όχι, οκ, το Νοέμβριο βγήκε και εγώ αργά το ανακάλυψα τον Απρίλιο, δηλαδή από τον Νοέμβριο μέχρι τον Απρίλιο. Εγώ από το 2010, που είναι η μπάντα, έχουν κάνει και split με τους Coffin, τους ανακάλυψα τον προηγούμενο Σαββατοκύριακο, όπου το EP τους, το demo τους, βγήκε το 2016. Έχουν κάνει αυτά τα δύο σπλιτάκια που προείπα. Αυτή βέβαια είναι η τελευταία τους κυκλοφορία και είναι και το δεύτερο τους άλμπουμ. Έχουν άλλο ένα, All That We Know, το 2025. Και μια και οι κυρίες εκεί πίνουν μπύρες, να ενημερώσω και να κλείσω το θέμα μπύρα σήμερα. Είπαμε για πηξίδες, είπαμε για πώς θα τσιπαγώνεται. Λέει τώρα το Πανεπιστημίο της Καλιφόρνια, λέει ότι όσοι πίνουν με μέτρο μπύρα ή κρασί μακριά από εμάς έχουν περισσότερες πιθανότητες να ζήσουν πάνω από 90 χρόνια από ότι εκείνοι που απέχουν εντελώς από το αλκοόλ. Τους θέλουμε και αυτούς για να οδηγούν βέβαια. Η μελέτη παρακολούθησε πάνω από 1.700 ενήλικες για σχεδόν 2 δεκαετίες και διαπίστωσε ότι οι μέτριοι πότες, 1 με 2 ποτά την ημέρα, λέμε τώρα, είχαν 18% μικρότερο κίνδυνο πρόωρου θανάτου σε σύγκριση με όσους δεν πίνουν καθόλου. Γιατί όμως? Οι ερευνητές πιστεύουν ότι δεν οφείλεται στο αλκοόλ, αλλά στις κοινωνικές σχέσεις, εκεί που είναι οι κυρίες και πίνουν μπύρες και τα λένε και δεν ακούνε την εκπομπή, μειώνουν το στρες τους, γίνεται αλληλοπίδραση και κοινωνική επαφή. Μακριά τα live αυτά έχω πει, έτσι. Στα live δεν θα μιλάει κανένας, θα πίνετε μπύρες χωρίς να μιλάτε. Και η υπερβολική κατανάλωση φυσικά χάνει. Αυτά τα ωφέλη είναι φυσιολογικό.

Λοιπόν, back to back, η Honor Guard και το Lionheart, ένα OE σχήμα από τον Καναδά, μοναδική κυκλοφορία του σε αυτό το demo το 2017. Έχουν και μια συμμετοχή σε μια συλλογή λίγο μετά και bye bye, και φυσικά ένα spoiler που με έκανε υπερχαρούμενο, Sir Terror Squad Diddler. Spoiler λοιπόν, τραγούδι από το επερχόμενο mini LP Let This Be Our Troubles, θα κυκλοφορήσει το χειμώνα του 2026 από την ιστορική μπάντα από τη Νέα Υόρκη. Paul Bearer, θεός, ο frontman και τραγουδιστής τους, είχαν έρθει και στο Temple, ήμασταν τρεις και ο κούκος μέσα, δεν άντεξε ο άνθρωπος, έπαιξε μισή ώρα, αυτό μπορούσε να κάνει, αυτό έκανε, το έκανε όπως έπρεπε να το κάνει. Punk rock συναυλία. Σε αναμονή λοιπόν του άλμπουμ των Sir Terror, είναι κάτι που πραγματικά περιμένω πώς και πώς.

Λοιπόν, αυτή ήταν η Προλετέρορ, Victoria Concordia Crescit. Το κομμάτι, Spokane, Washington, πολιτικοποιημένη μπάντα, full αντιφά, από αυτούς που μισεί ο Τραμπ και τους θεωρεί τρομοκρατική οργάνωση, το Victoria Concordia Crescit. Η νίκη γεννιέται μέσα από την ενότητα, σημαίνει, σωστά το παίζει μάγκα τώρα, αλλά εντάξει, Google Translate είναι όλη φάση. Είναι το, δεν ξέρω αν έχει σχέση, γιατί είναι Αμερικάνοι αυτοί και δεν ξέρω αν το ξέρουν, είναι το θρηλυκό λατινικό ρητό της Arsenal. Η Arsenal σαν μότο της έχει αυτό. Το ξέρουν, δεν το ξέρουν, δεν μπορώ να σας το πω. Single του 2025 και το demo τους ένα χρόνο πριν. Να πούμε τώρα ότι οι Ramones συμπληρώνουν 50 χρόνια από την κυκλοφορία του πρώτου άλμπουμ τους. Οπότε τι θα γίνει, δημιουργήσαν ένα σχήμα που λέγεται Cretin Family. Billy Joe Armstrong από τους Green Day, Tim Armstrong από τον Rancid, ο Travis Barker από τους Blink 182 και ο CJ Ramon θα παίξουν, θεωρώ, κομμάτια από αυτό το άλμπουμ στο Hollywood Forever Cemetery στο Los Angeles στις 30 Αυγούστου. Λέει ότι θα έχει και εμφανίσεις έκπληξη, οπότε περιμένουμε να το δούμε αυτό το εργάκι. Δεν είμαι φαν, το ξαναλέω, τις μπάντες, αυτό το college punk, αλλά μιλάς τώρα για το Tim Armstrong που με ξεπερνάει πια, δηλαδή Rancid δεν μου αρέσει καθόλου, αλλά ο άνθρωπος έχει φύγει σε άλλο πλανήτη, είναι μουσικάρα. Ο Billy Joe είναι Green Day που τους αγαπάω πάρα πολύ. Travis Barker, απίστευτος drummer, ναι, έχει περάσει και από τους Blink 182. Και CJ Ramon, θα το περιμένω πώς και πώς, δεν ξέρω αν θα το δούμε πουθενά, αλλά είναι 30 Αυγούστου στο Hollywood Forever Cemetery στο Los Angeles.

Noisy Boys, αυτό που το τίτλο δεν μπορώ να το διαβάσω. Μπορείτε καμ, δώστε τον πόλεμο μόνοι σας. Είναι το Google Translate. Λευκορωσία από αρχές του 10 μέχρι και σήμερα. Είναι το album Demo. Δεν μπορώ να το διαβάσω, δεν γίνεται. Ο δαίμονας μέσα μας λέγεται, το 2018, που είναι και το δεύτερό τους, έχουν και 3 συγκλάκια. Διάβαζα ότι είχε, εντάξει, 10 λεπτά μείνανε, Σοκρατάρα. Θα δώσω τις κιτάλες στο Σοκρατάρα σε 10 λεπτά. 2 κομμάτια, τα έχουμε, μπορεί και 3. Να πω όμως αυτό που διάβασα πριν λίγο. Είναι απίστευτο αυτό το έργο. Λοιπόν, όταν γίνεται η σύνοδο κορυφής και κάποιος πρόεδρος θεωρώ ότι είναι υπεύθυνος αυτής της φιλοξενίας, δίνει και ένα δώρο στους ηγέτες. Τι έδωσε ο Ερντογάν, δεν έχει να κάνει με Τουρκία, χαίστηκα έτσι, έχει να κάνει με αυτό που τους έδωσε. Τι έδωσε ο Ερντογάν στους ηγέτες που συμμετείχαν στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ? Τους προσέφερε ένα πιστόλι με χαραγμένο το όνομά τους, μαζί με πραγματικές σφαίρες. Στο κουτί είχε και σφαίρες μέσα. Και την αποκάλυψη την έκανε ο Κίρκ Στράμερ, ο Βρετανός Πρωθυπουργός, γιατί επέστρεφε στο Ηνωμένο Βασίλειο και εξηγούσε στους δημοσιογράφους ότι δεν μπορούσε να μεταφέρει το όπλο στη χώρα του, γιατί η εισαγωγή του απαγορεύεται από τη Βρετανική νομοθεσία. Ο τύπος πάει και δίνει πιστολιά με πραγματικά πυρά στους ηγέτες άλλων κρατών για να τεινάξουν τα μυαλά τους στον αέρα. Δεν έχω ιδέα. Και όμως ναι.

United Stir, Voice of Change. Να το ξαναπώ. United Stir, Voice of Change. Pittsburgh, Pennsylvania. Το demo τους το 2025 και αυτό το συγκλάκι που κυκλοφόρησαν 22 Ιουνίου του 2026. Voice of Change. Δύο κομμάτια θεωρώ τα έχω. Έχω βρει κάτι δίλεπτα, δύο μισά λεπτά. Μέχρι να παραδώσω τη σκυτάλη, όπως λέω πάντα, στο Σοκράτη. Δεν φεύγει κανένας. Θα κάτσω κι εγώ αυτό το μισάωρο από συμπίεσης. Μπορεί και παραπάνω. Μαθαίνουμε πράγματα από το Σοκράτη και τα αντιγράφουμε και τα παίζουμε και σε αυτή την εκπομπή. Τι έχουμε τώρα.

P38 Poser de Bomb, ένα γαλλικό e-punk σχήμα από τη Νότια Γαλλία. Οι P38 γεννήθηκαν επειδή ο Ρεμί, ο frontman τους, ήθελε να ηχογραφήσει ένα τραγούδι με τίτλο Jeunesse de la Honde από το Honde, από το προηγούμενο συγκρότημα τους Ras. Δεν κυκλοφόρησε ποτέ σε δίσκο αυτό το κομμάτι. Το συγκρότημα ξεκίνησε το Φεβρουάριο του 1997 με το όνομα Dernier Chance. Μετά από δύο συναυλίες και αλλαγή σύνθεσης γίνανε P38. Ένα άλμπουμ, δύο σιγκλάκια, ένα split και αυτή την πρόμο κασέτα που ήταν ουσιαστικά και το demo τους το 1999. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μου σε αυτή την 7η σεζόν, 35ο επεισόδιο Alternative Values από το ραδιομέγαρο του Strummer. Ελπίζω να περάσατε τόσο καλά όσο πέρασα και εγώ. Ξεχάστηκα και από το σκυλάκι μου. Ευχαριστώ και για τις ευχές. Λογικά θα τα πούμε την άλλη Πέμπτη την ίδια ώρα. Αύριο πάω να φύγω, πάω στο χωριό, πάρω τη μηχανή, θα καβαλήσω τη μηχανή μόνος μου να εξαφανιστώ από όλους και από όλα. Προβατίνα και τσίπουρο. Τέλος. Θα σας αφήσω στα χέρια του Σοκράτη με τους Rattle Cats και το Back to Life, ένα συγκρότημα από το Austin, ένα μείγμα power pop της δεκαετίας του 60 με ένα attitude punk. Το μοναδικό του single που κυκλοφόρησαν μόνοι τους κυκλοφόρησε το 1981, 500 αντίτυπα και ήταν αυτό που θα ακούσετε. Καλό βράδυ, να προσέχετε και τον εαυτό σας και τους άλλους.

Είναι η εκπομπή Off the Record που συνεχίζει και απόψε την εξερεύνηση και ανάδειξη νέων κυκλοφοριών σημαντικών για μας από τον χώρο της, του σύγχρονου ανεξάρτητου ήχου, προσπαθεί τουλάχιστον. Παρουσιάζει ο Νόμπο.

0: Strummer Radio φυσικά. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9.30. Καλησπέρα σε όλους. Κατάφερα να απουσιάσω δύο συνεχόμενες Πέμπτες. Οι λόγοι, λίγο δουλειά, λίγο η ζέστη, και το Μουντιάλ έπαιξε έναν σημαντικό ρόλο. Κυρίως η ενασχόληση μαζί του όσον αφορά την κοινωνικό πολιτική από πλευρά του. Αλλά είμαστε μαζί και έχουμε αρκετά πραγματάκια. Έχουμε τραγούδι της εβδομάδας, έχουμε δίσκο ή δίσκους της εβδομάδας. Ας ξεκινήσουμε με μια κυκλοφορία φετινή που δεν είχαμε παίξει μέχρι τώρα, του Φεβρουαρίου, από τους Heavenly.
1: I wasn't expecting love, but I wasn't expecting that.

η θρυλική μπάντα των Heavenly, βέβαια, από την Οξφόρδη, οι οποίοι επέστρεψαν φέτος με τον πρώτο τους ολοκληρωμένο δίσκο μετά από 30 χρόνια, το Highway to Heavenly. Η μπάντα της Αμέλια Φλέτσερ, του Ρομπ Πέρσεϊ και λοιπά. Ακούσαμε, το άλμπουμ το είχα ακούσει το Φεβρουάριο όταν κυκλοφόρησε. Δεν είχα ασχοληθεί πάρα πολύ μαζί του. Στην πορεία πάντως διαπίστωσα ότι υπάρχει αυτό το κομμάτι το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ, το Deflected που ακούσαμε. Deflected αποτελεί μια επινοημένη λέξη της Αμέλεια που συνδυάζει τις λέξεις defective, ελαττωματικός, και afflicted, ταλαιπωρημένος, πληγωμένος κλπ. Για τα υπόλοιπα παραπέμπω στους στίχους. Και μια και λέμε για στίχους, η μπάντα που κατεξοχήν ασχολείται με αυτούς είναι η αγαπημένη The Bug Club. Δεν είναι δική μου αγαπημένη, αλλά είναι αγαπημένη γενικώς. Η Bug Club από την Ουαλία, και το πέμπτο τους άλμπουμ κυκλοφόρησε τέλος Μαΐου, το Every Single Muscle. Τα έχω ξαναπεί για αυτούς, απολαμβάνω τους στίχους, απολαμβάνω την ενέργειά τους, αλλά τα κομμάτια τους πολλές φορές με κουράζουν. Πάντα υπάρχουν 2-3 όμως σε κάθε άλμπουμ που πραγματικά μου αρέσουν. Από αυτό το άλμπουμ αυτό που ξεχώρισα είναι το Look Like Me.

Η Love Burns ήταν αυτή, δηλαδή η μπάντα του αγαπητού Phil Sutton. Τους είδαμε και πολύ πρόσφατα στο Athens Pop Underground Fest εδώ στην Αθήνα. Το άλμπουμ Pavement Drownings κυκλοφόρησε 29 Μαΐου. Περιέχει και εκείνα τα δύο φοβερά κομμάτια, το Dear Carol και το Drone Together, τα οποία είχαν αποτελέσει το καλύτερο για μένα, όπως έχω πει πολλές φορές, συγκλάκι του 2025. Στο άλμπουμ είναι σε διαφορετική εκδοχή, σαφώς κατώτερη από το αρχικό single, αλλά είναι πιο κοντά στο ύφος του άλμπουμ, και ίσως αν είχε τις πρώτες εκτελέσεις να ήταν πολύ υπερβολικά φωτεινές σε σχέση με τα υπόλοιπα κομμάτια. Κάπως έτσι παίρνει και μεγαλύτερη αξία το συγκλάκι πάντως. Από το άλμπουμ, το κομμάτι που μου άρεσε νομίζω περισσότερο ήταν αυτό που ακούσαμε, το Emily's House. Και πάμε να ακούσουμε κιθάρες τώρα, από αυτές που μου αρέσουν και που μου θυμίζουν παλιότερα πράγματα αγαπημένα, και τις ακούμε όλο και πιο σπάνια. Βέβαια, την μπάντα των Smerk, την μπάντα του Nick Vicario, την έχουμε ακούσει αρκετές φορές. Το Speculative Fiction, το τρίτο του άλμπουμ, κυκλοφόρησε πριν λίγες μέρες, 3 Ιουλίου. Speculative Fiction, αν δεν κάνω λάθος, η πιο συνείδης ερμηνεία είναι λογοτεχνία του φανταστικού. Λοιπόν, από εκεί είχαμε ακούσει τα δύο πρώτα συγκλάκια. Θα ακούσουμε το τρίτο τώρα, το οποίο περιέθε και αυτό στο άλμπουμ, το Going Off to Die. Από το Los Angeles είναι η μπάντα. Βέβαια, ο Nick κατάγεται από το Portland και από εκεί μεγάλωσε μουσικά, και κάτι σημαίνει αυτό. Going Off to Die το κομμάτι.

Η Clairaudience ήταν αυτή. Τι ωραίο όνομα, μου αρέσει να το προφέρω. Από τη Μελβούρνη ακούσαμε το Everything is Lost μέσα από το άλμπουμ, το τρίτο και καλύτερο τους άλμπουμ The Clueless Hitchhiker, κυκλοφόρησε 13 Απριλίου. Το κομμάτι που ακούσαμε είναι το τέταρτο από αυτό το άλμπουμ που ακούγεται σε αυτή την εκπομπή, καθώς πρόκειται για ένα από τα αγαπημένα μου άλμπουμ της χρονιάς. Μελβούρνη, τα έχουμε ξαναπεί για αυτούς σε προηγούμενες εκπομπές, δεν λέμε κάτι άλλο. Πάμε τώρα στο δίσκο της εβδομάδας ή σε έναν από τους δύο δίσκους της εβδομάδας. Όταν λέω δίσκο της εβδομάδας, δεν εννοώ ότι κυκλοφόρησε ακριβώς αυτή την εβδομάδα. Το συγκεκριμένο κυκλοφόρησε πριν από δύο εβδομάδες, περίπου 26 Ιουνίου. Εννοώ ότι η εβδομάδα με το χρόνο της εκπομπής, την εβδομάδα off the record, ας πούμε. Είχαμε παίξει από το Δεκέμβριο ένα συγκλάκι από τους CS Cleaners από το Brooklyn. Μετά κυκλοφόρησαν και κάποια άλλα συγκλάκια πολύ καλά. Από την αρχή κατάλαβα ότι κάτι έχουμε να περιμένουμε σοβαρό από αυτούς, αλλά πολλές φορές έχουμε απογοητευτεί βέβαια σε τέτοιες περιπτώσεις. Εδώ όμως κατάφεραν με το ντεμπούτο άλμπουμ τους, το Watch This, που όπως είπαμε κυκλοφόρησε 26 Ιουνίου στην Wharf Cut, να κάνουν κάτι φοβερό. Δεν έχω σκεφτεί ακριβώς τις φράσεις που θα έπρεπε να πω για να περιγράψω αυτό το άλμπουμ και άρα δεν πρόκειται να το κάνω τώρα. Πάντως, σίγουρα για το ύφος αυτό που παίζουν, το λεγόμενο post-punk, δεν είναι καθόλου κοινότοποι, είναι τολμηροί. Λοιπόν, σχεδόν στην τύχη επιλέγω ένα κομμάτι από εκείνα που δεν βγήκανε ως προάγγελοι singles, το Rot Collector.

περάσαμε σε ψυχεδελικές καταστάσεις με τους Mirror Revelations. Αυτή είναι από το Μεξικό και το δεύτερο άλμπουμ τους που κυκλοφόρησε πρόσφατα, το με τίτλο Ignea. Στα ισπανικά Ignea σημαίνει κάτι πύρινος ή κάτι τέτοιο. Το κομμάτι που ακούσαμε είχε τον τίτλο Incendiar, που σημαίνει φωτιά. Το όνομα του άλμπουμ, λένε, αναφέρεται στη φωτιά, η οποία για εμάς συμβολίζει τη μεταμόρφωση και την αλλαγή. Όπως μια σπίθα μπορεί να ανάψει μια φωτιά, έτσι και το Ignea αντιπροσωπεύει αυτό το σημείο ανάφλεξης, την αρχή για κάτι που καίγεται, διαστέλλεται και μεταμορφώνεται. Okay. Πιο πολύ μου αρέσει ακόμα ο τρόπος που περιγράφουν τη μουσική τους, αυτή τη μουσική που παίζουν και άλλες μπάντες, εξερευνώντας την επαναληπτικότητα και τον υπνοτικό μινιμαλισμό μέσω motoric παλμών, αναλογικών synthesizer και παραμορφωμένων μπάσων. Είναι αυτό ακριβώς η Mirror Revelations. Και πάμε τώρα στο επόμενο σπουδαίο άλμπουμ της εβδομάδας, θα πω πάλι. Κυκλοφόρησε 1η Μαΐου πάντως. Λοιπόν, ένα ντουέτο από τη Νέα Υόρκη. Τώρα, μετά από τις νεοψυχεδελικές καταστάσεις, πάμε σε No Wave καταστάσεις. Το όνομα της μπάντας από τη Νέα Υόρκη, όπως είπαμε, είναι Gen is Death. Το Attractive People, που είναι δεύτερο άλμπουμ τους, κυκλοφόρησε 1η Μαΐου στην In The Red. Εμείς είχαμε παίξει εδώ πέρα μετά από ένα μήνα περίπου ένα κομμάτι που μου άρεσε πάρα πολύ, το Audience, αλλά τότε δεν είχα καταλάβει πόσο σημαντικό τελικά είναι ολόκληρο το άλμπουμ, γιατί έπρεπε να το ακούσω πιο προσεκτικά και με ανοιχτό και καθαρό μυαλό, το οποίο το έκανα αργότερα. Θα μπορούσα να πω ότι είναι ένα φοβερό underground album από αυτά που σπάνια βγαίνουν και που σε άλλες εποχές, όταν λέω άλλες εποχές, σκεφτείτε αρχές, μέσα 80's, δεν είχε να κάνει με τον ήχο, με τον τρόπο που ψάχναμε την underground μουσική τότε. Σε τέτοιες εποχές θα ήταν δίσκος λατρείας, πιστεύω, για αρκετό κόσμο, ή έτσι τέλος πάντων αντιλαμβάνομαι. Στα thank you που συνοδεύουν το άλμπουμ περιλαμβάνουν και τη Lydia Lunch πάντως. Λοιπόν, είπαμε αρκετά, δυσκολεύομαι να επιλέξω άλλο κομμάτι τώρα, αλλά επιλέγω το Last For Now από τους Gen is Death.

Και πάμε σε ένα άλλο ντουέτο από το Long Beach της Καλιφόρνια αυτή τη φορά. Δεύτερο άλμπουμ για τους Soft Palms, In Echo, μέσα Ιουνίου κυκλοφόρησε. Ξεχώρισε αυτό το κομμάτι που θα παίξουμε, το Garbage in the Sand.

Λοιπόν, αυτή ήταν μια indie rock μπάντα με το όνομα Orbit 17. Δημιουργήθηκαν το 2022 στο Σαν Φρανσίσκο και πλέον έχουν ως βάση το Portland του Oregon. Ακούσαμε το Tunnel μέσα από το δεύτερο άλμπουμ τους Betrayer και κυκλοφόρησε τέλος Μαΐου. Εντάξει, το Tunnel είναι... το Betrayer μάλλον είναι ένα συμπαθητικό άλμπουμ, είναι πιο ενδιαφέρουσες, είναι οι πιο όχι δυνατές στιγμές του. Αυτές όπως αυτό που ακούσαμε μπορεί να θυμίζουν λίγο Radiohead, αλλά okay. Αυτοί είχαν ένα εξαιρετικό σίγγλ το 2025, το Κισαράζου, που είχαμε παίξει τότε. Υπάρχει και αυτό στο άλμπουμ, αλλά σε αρκετά κατώτερη εκδοχή. Και το ενοχλητικό είναι ότι σε αυτό το κομμάτι την αρχική version την έχουν εξαφανίσει και από το Bandcamp και από τις streaming πλατφόρμες. Υπάρχει σε μια συλλογή κάπου, βέβαια. Τέλος πάντων, για να τους τη σπάσω, σκέφτηκα ότι θα ήθελα να το ξαναπαίξω εκείνο το σιγλάκι, αλλά δεν θα το κάνω. Πολλά είπαμε για τους Orbit 17. Και πάμε στους Little Barry, οι οποίοι σχηματίστηκαν στο Nottingham και αυτοί πλέον έχουν ως βάση τους το Λονδίνο. Το συγκρότημα έγινε γνωστό και άφησε το στίγμα του από εκείνο το εμβληματικό σύντομο instrumental θέμα των τίτλων αρχής της σειράς Better Call Saul. Δεν την έχω δει, γιατί είναι άπειρες οι σειρές που δεν έχω δει και ελάχιστες αυτές που έχω δει, αλλά ξέρω ότι θεωρείται αρκετά σπουδαία. Έκτο άλμπουμ τους τώρα, το Gravity Freeze. Και έχουμε να πούμε κάτι άλλο. Ναι, οκ, επέλεξα το Wire.

Το επόμενο κομμάτι τώρα έχει αυτοτελή αξία βέβαια, αλλά θα λειτουργήσει όπως και το προηγούμενο των Little Barry και ως προετοιμασία του κλίματος για το επόμενο του κομμάτι, το οποίο αυτό κι αν είναι το τραγούδι της δικιάς μου εβδομάδας, αλλά λίγη υπομονή. Λοιπόν, αυτό που θα ακούσουμε τώρα είναι η The Early Years, και αυτό είναι ωραίο ονοματάκι για μπάντα, τετραμελές σχήμα από το Λονδίνο. Τρίτο άλμπουμ τους, το Modern Moonlight, κυκλοφόρησε μέσα προς τέλη Μαΐου. Αυτοί μου αρέσουν πολύ τώρα, γιατί το πρώτο τους άλμπουμ κυκλοφόρησε το 2006, το δεύτερό τους το 2016 και το τρίτο τους το 2026. Φαίνεται ότι έχουν μια πολύ ενδιαφέρουσα σχέση με το χρόνο, οι The Early Years. Πάντα early θα είναι για αυτούς. Λοιπόν, ακούμε το The Gift.

Τώρα δεν είναι ωραίο αυτό, αλλά εγώ θα προτείνω, εάν δεν νιώσατε κάτι σημαντικό τώρα εδώ πέρα ή δεν είσαστε στην ανάλογη διάθεση, προτείνω όταν θα είστε πολύ χαρούμενοι και πολύ δυνατοί και νιώθετε ενέργεια και λοιπά, να το ξανακούσετε αυτό το κομμάτι, όπως και ολόκληρο το άλμπουμ αυτό το συστήνω. Η μπάντα έχει το όνομα American Cream Band. Μας έρχονται από το Saint Paul της Μινεζότα. Και ο τίτλος του τέταρτου άλμπουμ τους, που κυκλοφόρησε 5 Ιουνίου, είναι Twin. Ο τίτλος αναφέρεται στις λεγόμενες Twin Cities, τις δίδυμες πόλεις, την Μινεάπολις και το Saint Paul, οι οποίες είναι οι δύο μεγαλύτερες πόλεις της Μινεσότα. Η American Cream Band είναι ουσιαστικά η μπάντα του Nathan Nelson. Βέβαια δεν είναι μόνο αυτός, συμμετέχουν και άλλοι 12 μουσικοί μέσα σε αυτό το άλμπουμ. Το προηγούμενο τους ήταν το 2023. Πραγματικά δυνατή προσπάθεια η American Cream Band και μας πηγαίνουν σε μια εποχή έτσι λίγο ανεμελιάς και ενέργειας, π.χ. αρχές 90s, αλλά χωρίς να αντιγράφουν μουσικά εκείνη την εποχή. Και τώρα, δεν ξέρω αν βήκατε ή όχι, πάμε κάπου τελείως αλλού. Και αυτό θεωρώ ότι είναι ένα εξαιρετικό άλμπουμ του Tracy Bryant. Αυτός ο τύπος είναι από την Καλιφόρνια, δεν ξέρω ακριβώς από πού. Τέταρτο άλμπουμ του, το The Well. Είναι η πρώτη του δουλειά μετά από το Hush του 2019, το οποίο τώρα το άκουσα και μ' άρεσε πάρα πολύ. Έχει μια αλλαγή στα όργανα ίσως. Το προηγούμενο βασιζόταν σε κιθάρες, όχι φασαριώτικες κιθάρες με πολύ ωραίο ήχο. Αυτό εδώ βασίζεται κυρίως σε συνθέσεις με πιάνο. Λοιπόν, πραγματικά θα πρότεινα να το ακούσετε. Θα ακούσουμε δύο κομμάτια. Το πρώτο είναι το Widow.

Californian Jeans, το όνομα του, το, ο τίτλος του κομματιού, από αυτά τα κομμάτια που αρέσουν στο ελληνικό κοινό, ας πούμε, υποτίθεται. Η μπάντα είναι από το Manchester, λέγονται Georgian, και το Californian Jeans βρίσκεται μέσα στο ντεμπούτο EP τους με 5 κομμάτια με τίτλο Crackled Sounds, Crackled Grounds, που κυκλοφόρησε 12 Ιουνίου. Την επόμενη Πέμπτη θα είμαστε μαζί. Ας το αφήσουμε έτσι να εωρείται. Δεν ξέρω ούτε εγώ ούτε

Καλησπέρα σας. Ακούτε Strama Radio και για την υπόλοιπη μία ώρα θα ακούσατε ένα Midwestern MIDI. Ένα Midwestern MIDI το οποίο θα είναι το τελευταίο αυτής της σεζόν. Καλοκαίριασε. Λοιπόν, ξεκινήσαμε αυτή την εκπομπή με τους συστήμας Instables, ένα τρίο από το Σαντιάγκο της Χιλής. Το κομμάτι ονομάζεται Motus, προφανώς σχετίζεται με το λατινικό Motus, θα έλεγα, το οποίο είναι η κίνηση. Και το σύστημα Instables φυσικά δεν χρειάζεται καθόλου μετάφραση, ασταθή συστήματα. Πολύ ωραίος τίτλος για μπάντας. Κοίτα να δεις, η σημερινή εκπομπή, λόγω τεμπελιάς, δεν είχα ιδιαίτερη όρεξη να κάνω κάτι ιδιαίτερο, αν και τελευταία εκπομπή. Χρησιμοποίησα όμως δύο παλιά folders τα οποία ανακάλυψα στο στικάκι μου, με κομμάτια που είχαν σαν τίτλο τα δύο αυτά folders κάτι που σχετίζονταν με summer, καλοκαίρι κλπ. Το ένα δικαιολογεί το τίτλο του, το ένα folder, γιατί έχει πραγματικά κομμάτια τα οποία στο τίτλο του υπάρχει η λέξη summer ή το sun, το sea, δεν ξέρω εγώ, τέτοιες λέξεις σχετικές. Το άλλο folder καμία σχέση. Αυτό το κομμάτι ήταν από αυτό το folder που είχε κομμάτια τα οποία φαινομενικά δεν έχουν καμία σχέση με το καλοκαίρι, αν και το motus, η κίνηση, σχετίζεται νομίζω με το καλοκαίρι. Όλο και μετακινούμαστε το καλοκαίρι πιο συχνά από ότι το χειμώνα. Λοιπόν, στον ίδιο αυτό folder, πράγμα το οποίο τώρα πως όσες ενδιαφέρει εσάς, αυτό για τα folders, υπήρχε το επόμενο κομμάτι το οποίο καμία σχέση με καλοκαίρι. Τώρα βέβαια σκέφτομαι ότι το εξώφυλλο του δίσκου αυτού είναι κάπως καλοκαιρινό. It's all around you. Tortoise. Να μην ακούσουμε και ένα Tortoise να πάει καλά το καλοκαίρι.

It's all around you, λοιπόν, τελειώνει σιγά σιγά. Τώρα που το άκουγα, όντως είναι πολύ καλοκαιρινό κομμάτι τώρα, τι να λέμε. It's all around you είναι ο τίτλος του κομματιού και είναι και ο τίτλος του πέμπτου στουντιακού άλμπουμ του συγκροτήματος αυτού του αγαπημένου, των Tortoise. Κυκλοφόρησε το 2004 με την Ολυμπιάδα. Το άλμπουμ ηχογραφεί και κυκλοφόρησε μέσω της δισκογραφικής Thrill Jockey, ως γνωστόν, και περιλαμβάνει 10 κομμάτια. Σικάγο, Illinois, post-rock, jazz και οι γνωστές ηλεκτρονικές περιπετειώδεις ρυθμικές δομές της αγαπημένης αυτής μπάντας. Για τη συνέχεια θα μείνουμε στο Σικάγο για κάτι λίγο πιο emo, αλλά επειδή είναι instrumental νομίζω ότι κολλάει υπέροχα με το προηγούμενο. Perfect Panmanship, αυτή είναι η intuit.overit.

Perfect Penmanship λοιπόν ονομάζεται το κομμάτι, αυτή είναι η intuit.overit. Έψαχνα στο ίντερνετ να βρω πληροφορίες, το θυμάμαι, δεν θυμόμουν ακριβώς τα γεγονότα. Αυτός ο τύπος ουσιαστικά είναι ένας άνθρωπος, ο Ivan Weiss, είναι ένα emo project του Ivan. Αυτός κυκλοφόρησε λοιπόν το 2020 ένα άλμπουμ το οποίο ονομάζονταν Figure και την επόμενη χρονιά κυκλοφόρησε στο Bandcamp σε ψηφιακή μορφή το ίδιο άλμπουμ έχοντας κάνει τα κομμάτια αυτά instrumental και ήταν πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα δουλειά. Βέβαια μάλλον μόνο σε εμάς άρεσε αυτό η μετατροπή των κομματιών σε instrumental. Τέλος πάντων, αυτά υπήρχαν στο πρώτο αυτό folder που σας έλεγα στην αρχή, τα οποία υποτίθεται ότι περιείχε αυτός ο folder κομμάτια που σχετούνταν με το καλοκαίρι. Τώρα πάμε σε αυτά τα οποία είναι περισσότερο, εντός παρενθέσεως, σε ένα ερωτηματικό εδώ, καλοκαιρινά. Το επόμενο κομμάτι είναι από τους Black Heart Procession και ονομάζεται The Old Kind of Summer. Για να το ακούσουμε.

Αυτό ήταν λοιπόν το The Old Kind of Summer από τους Black Heart Procession. Είναι από το τεμπούτο τους άλμπουμ, το πρώτο, το οποίο κυκλοφόρησε το 1998. Αγαπημένα 90's φυσικά, San Diego, Καλιφόρνια. Και μια σκοτεινή και μελαγχολική ατμόσφαιρα που ταιριάζει έτσι με το γενικότερο εσωστρεφή ήχο του δίσκου. Περισσότερο μια φθινοπορεινή αίσθηση βγάζει, θα έλεγα, του καλοκαιριού και μια ανάμνηση αγάπης που ήδη έχει αρχίσει να ξεθοριάζει. Το επόμενο κομμάτι όμως είναι ανεβαστικό, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό, παρόλο που ο τίτλος μπορεί να χαλάει αυτούς που αγαπούν πάρα πολύ το καλοκαίρι. No More Summer ονομάζεται και είναι πάρα πολύ πάρα πολύ χορευτικό. Έτσι θα... δεν θα τελειώσουμε και το πρώτο μισάωρο, θα μας μείνει λίγος χρόνος, θα δούμε τι θα κάνουμε, αν θα ακούσουμε σήμα και θα πάμε στο δεύτερο. Ναι, θα ακούσουμε κατευθείαν σήμα και θα πάμε στο δεύτερο μισάωρο. No More Summer, Prettiest Eyes.

Μάλιστα. Η ώρα είναι 2 και 4 πρώτα λεπτά. Περάσαμε δηλαδή στο δεύτερο μισάωρο της εκπομπής. Να θυμίσω ότι το κομμάτι που έκλεισε το προηγούμενο μισάωρο ονομάζονταν No More Summer. Η μπάντα είναι η Prettiest Eyes. Είναι από το album Volume 3 που κυκλοφόρησε το 2019. Η Prettiest Eyes είναι ένα τρίο από το Los Angeles με αυτό τον χαρακτηριστικό synth punk, garage punk και experimental ήχο. Το κομμάτι φυσικά αναφερόνταν στην επιθυμία να τελειώσει αυτή η περίοδος έντασης και θερμότητας και στην Καλιφόρνια, κάτι ξέρουν από αυτά. Και εμείς εδώ δεν πάμε πίσω φυσικά. Λοιπόν, και το κομμάτι που άνοιξε το δεύτερο μισάωρο είναι το Sometimes I Forget How Summer Looks On You του Ben Lamar Gay από το album Open Arms του Open Us που κυκλοφόρησε Us US, έτσι, που κυκλοφόρησε στις 19 Νοεμβρίου του 2021. Ο Ben Lamar Gay, ένας δημιουργός από τη νότια πλευρά του Σικάγο, στο κομμάτι ακούσατε αυτά τα υπέροχα φωνητικά που κάνουν αυτές οι δύο κοπέλες που απαρτίζουν αυτή την υπέροχη μπάντα η οποία ονομάζεται Omi από το Σικάγο και είναι στην ευρύτερη οικογένεια φίλων κλπ. Της πολύ σπουδαίας και αγαπημένης μπάντας που ονομάζεται Wilco, τι πρωτότυπο για εκπομπή Midwestern Midi. Λοιπόν, η συνέχεια είναι ένα υπέροχο κομμάτι, ένα από τα πιο όμορφα κομμάτια αυτής της δεκαετίας, κυκλοφόρησε στις αρχές της δεκαετίας και ακόμα το θυμάμαι γιατί μου είχε δημιουργήσει έτσι πάρα πολύ καλή εντύπωση. Summer Love είναι η Maz.

Πραγματικά πολύ όμορφο κομμάτι, το Summer Love των Maz, από το ομώνυμο άλμπουμ, το πρώτο τους και τελευταίο μέχρι στιγμής. Κυκλοφόρησε το 2020, Maz, ένα αμερικανικό indie rock super group με βάση τη Νέα Υόρκη. Τον Josh Kaufman θυμάμαι και ξέρω πάντα, αλλά με αφορμή το σχόλιο της Μπρου στο chat, ναι, συνειδητοποιήσω ότι είναι και άλλοι γνωστοί που απαρτίζουν αυτό το συγκρότημα. Είναι ο Paul από τους Interpol και ο Matt από τους The Walkmen. Τέλος πάντων, το κομμάτι δεν είμαι και σίγουρος ότι σχετίζεται πάρα πολύ με το καλοκαίρι. Ο καλοκαιρινός έρωτας είναι το εφήμερο, έτσι, και νομίζω ότι σε αυτό αναφέρεται και το κομμάτι. Τέλος πάντων, τώρα αν δεν έχω ρίξει τη διάθεσή σας, νομίζω ότι το επόμενο δεν θα μου τη γλιτώσετε με το επόμενο.

Αυτό ήταν το Knives of Summertime, ένα τραγούδι των Sparkle Horse. Τον Sparkle Horse του αγαπημένου Mark Linkous από το 2006. Ο τίτλος του άλμπουμ το οποίο περιείχε αυτό το κομμάτι ονομάζεται Dreamt for Light Years in the Belly of a Mountain. Και νομίζω πως ήταν το τελευταίο άλμπουμ το οποίο έχω γράψει ουσιαστικά ο Linkous σαν Sparkle Horse. Έχει κάνει ακόμα ένα In the Finstank με τον Fenez το 2009 και έχει κάνει και αυτό το Dark Night of the Soul που δεν είναι δικά του αυτά τα δύο άλμπουμς, είναι συνεργατικά. Τέλος πάντων, η Sparkle Horse, το project του Linkous, του αδικοχαμένου Mark, με βάση την Βιρτζίνια των Ηνωμένων Πολιτείων. Και πολύ πρόσφατα θυμήθηκα ένα σκηνικό που ένα ντοκιμαντέρ, το οποίο φυσικά δεν θυμάμαι ούτε το τίτλο του ούτε τίποτα, παρά μόνο αυτό που μου έχει μείνει από αυτό το ντοκιμαντέρ λοιπόν, το οποίο ήταν για τον Linkous, ήταν σε κάποια φάση ο David Lowry, τον Κάμπερ Βαν Μπετόβεν και αργότερα Κράκερ. Και λέει την ιστορία ότι την προηγούμενη νύχτα πριν αυτοκτονήσει ο Linkous, τον πήρε τηλέφωνο στα τα άγρια χαράματα και δεν ακούγονταν καλά και την επόμενη έμαθε τέλος πάντων αυτός ο τύπος μαζί και όλοι οι υπόλοιποι ότι ο Μάρκ είχε αυτοκτονήσει. Και θυμάμαι ότι τότε που είδα αυτή τη σκηνή στο ντοκιμαντέρ, έτσι λίγο θύμωσα και όλα, είπα, μα τι τύπος είναι αυτός, τον πήρε ο φίλος του τηλέφωνο, δεν αισθανόταν καλά και μάλλον δεν έκανε και τίποτα. Και μετά πια από τόσα χρόνια τη θυμάμαι αυτή τη σκηνή και σκέφτομαι ότι και αυτός ο άνθρωπος, ο David δηλαδή, που θα βρίσκονταν και ποιες συνθήκες θα βρίσκονταν και αν μπορούσε να βοηθήσει, και τέλος πάντων είναι και ένα μεγάλο pain για αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται ανάμεσα σε αυτούς τους άλλους ανθρώπους οι οποίοι έχουν το θέμα. Τέλος πάντων, in any case, εντάξει, ας φύγουμε από αυτό το θέμα. Ας κάνουμε το εξής. Κάνουμε αυτό το οποίο λένε οι clientele στο επόμενο κομμάτι.

Lost a wand, a shawl to the

Πολύ όμορφη σύνθεση, πολύ αγαπημένο άλμπουμ του 2023. Conjuring Summer In, δηλαδή να ξορκίσουμε το καλοκαίρι, μας ζητάνε έτσι οι κλέντελ. Πολύ ωραίο άλμπουμ, όπως είπα, αγαπημένο, σχετικά πρόσφατο του 2023. Το θυμάμαι με έτσι εξαιρετικά όμορφα συναισθήματα. Και το επόμενο κομμάτι είναι από μια πολύ αγαπημένη μπάντα, η οποία για μας εδώ σε αυτή την εκπομπή είναι το απόλυτο έτσι καλοκαιρινό, η απόλυτη καλοκαιρινή έτσι αίσθηση. Δεν ξέρω γιατί, εντάξει, μπορεί να μην τη βγάζει σε όλους σας, αλλά εμείς εδώ το έχουμε για πάρα πολύ καλοκαιρινό όλο αυτό.

Αυτή ήταν λοιπόν η The Sea and Cake, The Sea and Cake, τι πιο καλοκαιρινό. Απόλυτο καλοκαιρινό άκουσμα, έχει αυτό τις καλοκαιρινές δραστώνες, έχει αυτή τη μελαγχολία και την έλλειψη εγκρήγορσης που έχει το καλοκαίρι. Από μια συλλογή από το μακρινό 1995, Red Hot and Bothered. Πόσο παλιό ακούγεται αυτό τώρα, συλλογή, η οποία indie συλλογή, η οποία έβγαινε και χρηματοδοτούσε κάποιες καμπάνιες ενημέρωσης για το AIDS. Φοβερό πόσο παλιό ακούγεται. Τέλος πάντων, το τελευταίο κομμάτι που σιγά σιγά θα αρχίσει να παίζει από κάτω είναι το Follow the Map, πολύ καλό και ειρηνό και αυτό.

Και πρόσφατα έμαθα ότι ηχογράφησαν ξανά ένα δίσκο και πήγανε στο Σικάγο και ηχογράφησαν στο Electrical Audio με τον Brad Wood, ο οποίος ήταν φίλος του Steve Wynn, πολλά χρόνια τώρα πια στην Καλιφόρνια, αλλά και μουσικός και φίλος του Steve και από το Σικάγο. Εντάξει, και είναι αυτό το σκάλωμα και το κόλλημα που έχουν αυτοί οι Ιαπωνέζοι, το οποίο αγαπάμε πάρα πολύ, και νομίζω ότι έχουμε περίπου τα ίδια κολλήματα με αυτούς, και γι' αυτό τους εκτιμούμε τόσο που τους εκτιμούμε. Άντε να ακούσουμε και λίγο από το κομμάτι. Για χαρά!